ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

ή διάφορων μουσικών ειδών συμπεριλαμβανομένων αυτών της jazz, της soul, των rhythm and blues καθώς και της reggae. Γεννημένη 14 Σεπτεμβρίου του 1983 στο Λονδίνο. Επέλεξα από το πρώτο της ντεπούτο άλμπουμ το Frank να μεταδώσω το Stronger Than Me, το οποίο κυκλοφόρησε 6 Οκτωβρίου του 2003, το τραγούδι συνέθεσε και συνυπέγραψε η ίδια μαζί με τον παραγωγό Σαλάμ Ρεμί. Να σας πω πως απέσπασε απευθείας θετικές κριτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτάθηκε για τα βραβεία Mercury. Ενώ το επόμενο άλμπουμ της, το Back to Black, κυκλοφόρησε το 2006, προτάθηκε και αυτό για 6 υποψηφιότητες των βραβείων Grammy, κατακτώντας, κερδίζοντας 5 βραβεία, ένα ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες από γυναίκα καλλιτέχνηδα σε μία βραδιά, κάνοντας έτσι την Amy Winehouse, την πρώτη Βρετανίδα, η οποία κέρδισε 5 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων 3 βραβείων της κατηγορίας Big Four, αυτός ο μουσικός όρος για τα 4 πιο σημαντικά βραβεία Grammy, το βραβείο για το δίσκο της χρονιάς, για την ερμηνεία της χρονιάς, πρώτο εμφανιζόμενου καλλιτέχνη και βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς.

Από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Amy Winehouse, Back to Black, κυκλοφόρησε το 2007 ως το τρίτο σίγγλ από το ομώνυμο δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της, το Back to Black. Το τραγούδι συνυπογράφει η Amy Winehouse, αυτή τη φορά με τον παραγωγό Mark Ronson. Γεννημένη, όπως σας είπα, στο South Gate του Βόρειου Λονδίνου το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, σε οικογένεια Εβραίων με ρωσική καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της, η οποία της άσκησε τρομερή επιρροή στο ενδιαφέρον της για τη jazz. Η Winehouse ήταν κόρη του οδηγού ταξί Mitchell Winehouse και της φαρμακοποιού Janice Winehouse, το γένος Seaton. Η γιαγιά της είχε παντρευτεί τον Ronnie Scott, ο αδερφός της Άλεξ, 4 χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν. Ο Μίτσελ συνήθιζε να τις τραγουδά συχνά τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα στη μικρή Έιμι, η οποία επίσης υιοθέτησε αυτή τη συνήθεια, σε σημείο που οι καθηγητές της ήταν αδύνατο να την κρατήσουν ήσυχη στην τάξη. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις 9 ετών. Όταν ήταν σε αυτή την ηλικία, η γιαγιά της Σύνθια πρότεινε να στείλει την Amy Winehouse στη θεατρική σχολή Susie Ernso Theater School για περισσότερη εξάσκηση. Και όντως, στην ηλικία των 10 ετών, η Amy Winehouse δημιούργησε ένα μικρό συγκρότημα Sweet and Sour με την παιδική της φίλη Juliette Asby. Το συγκρότημα βέβαια δεν είχε μέλλον. Έμεινε στην θεατρική σχολή Ernso για 4 χρόνια, πριν από την αναζήτησή της για πλήρη εξάσκηση στη θεατρική σχολή της Σίλβιας Γιάνγκ. Η Winehouse όμως αποβλήθηκε από το σχολείο της στην ηλικία των 14, επειδή δεν γράφτηκε εγκαίρως εκεί, αλλά και επειδή έκανε μια τρύπα για σκουλαρίκι στη μύτη της. Η Winehouse άλλαζε σχολεία στα 15 της. Είχε αποβληθεί αρκετές φορές. Βέβαια, κάποιες από αυτές ήταν υπερβολικές, αν θέλετε, τιμωρίες, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να συμμορφωθεί. Μετά την ασχολία της με την κιθάρα του αδερφού της, η Amy Winehouse απέκτησε η ίδια την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13. Άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο μετά. Σύντομα, ξεκίνησε να εργάζεται, όπως για παράδειγμα ως δημοσιογράφος για τη World Entertainment News Network, καθώς και επαγγελματικά ως τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα jazz. Ο περιστασιακός σύντροφός της και τραγουδιστής της Soul, Tyler James, έστειλε ένα δοκιμαστικό της Amy Winehouse σε έναν ειδικό, ο οποίος έκανε scouting, δηλαδή έψαχνε για νέα ταλέντα. Και όντως γίνεται. Υπογράφει στη δισκογραφική εταιρεία του Simon Fuller το 2002. Ενώ η δισκογραφική εταιρεία σχημάτιζε το προφίλ της Winehouse, η Amy έκρυβε ένα μυστικό. Ο μελλοντικός της ατζέντης της δισκογραφικής Island Universal, Darkus Beast, την άκουσε τυχαία. Και όταν ο διευθυντής της δισκογραφικής The Levison Brothers έδειξε μερικές παραγωγές των πελατών του, στις οποίες η Amy Winehouse εμφανιζόταν ως ερμηνεύτρια, τότε τη ρώτησαν αν θα έπρεπε τελικά να υπογράψει με τη συγκεκριμένη δισκογραφική. Έχοντας αποφασίσει ότι ήθελε να γραφτεί στην δική του δισκογραφική εταιρεία, πέρασαν μήνες ρωτώντας τον B σχετικά με την άγνωστη ταυτότητα της Winehouse. Μέχρι εκείνον τον καιρό, βλέπετε, η Winehouse είχε ηχογραφήσει έναν αριθμό από τραγούδια και είχε υπογράψει ήδη με την δισκογραφική EMI. Μέσα από τις σχέσεις της με τους εκδότες, απέκτησε επαγγελματική σχέση με τον παραγωγό, που στο τέλος συνεργάστηκε κιόλας, Σαλάμ Ρέμι. Ο Μπις παρουσίασε τη Winehouse στο διευθυντή του, τον Νίκ Γκάτφιλ, και ο διευθυντής της δισκογραφικής Island μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την υπογραφή του συμβολέου της Amy Winehouse στη δική τους δισκογραφική εταιρεία. Η Winehouse όντως υπέγραψε το συμβόλαιο στην Island και την Universal με τους εκπροσώπους της EMI και της Virgin, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει κινήσεις ενδιαφέροντος προς το ταλέντο της Winehouse. Το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Frank ήταν ένα άλμπουμ, ήταν μια παραγωγή κυρίως του Σαλάμ Ρέμι, και πολλά τραγούδια είχαν επηρεαστεί από τη jazz,
εκτός από δύο διασκευές. Κάθε τραγούδι είχε γραφτεί από την ίδια την Amy Winehouse. Και ακούμε μέσα από τον δίσκο φωνές των Σαραβών, των Μέση Γκρέι και άλλων όσον αφορά τις διασκευές.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Amy Winehouse είχε έντονη προσωπική ζωή που δεν κράτησε ποτέ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο ταλαντούχα κι αν ήταν και όσο προσπαθούσε η ίδια να εστιάσει στο έργο της, η προσωπική της ζωή και η ίδια της υπερσόνη, η προσωπικότητά της δεν την άφηναν. Ήταν μαζί με τον Tyler James, ηλικία 21 ετών και χωρίζει το 2005. Έτσι πέφτει πάνω στην αυτοκαταστροφή της, τον Blake Fielder Civil. Η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση και παρόλο που ο κάθε ένας τότε είχε έναν σύντροφο, συνέχισαν το ειδήλιο τους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά κάποιο τρόπο, επισημοποίησαν τη σχέση τους. Η Winehouse αργότερα έκανε τατουάζ τον Blake στο στήθος της, στο επίπεδο της καρδιάς της. Ωστόσο, μετά από μερικούς μήνες, ο Blake έδωσε τέλος στη σχέση τους για να επιστρέψει στην παλιά του την κοπέλα με την οποία πατούσε τη Winehouse για αρκετό καιρό. Από το χωρισμό, η τραγουδίστρια πέρασε μια περίοδο λήψης χαπιών, κατάθλιψης, με βίαιες εναλλαγές στη διάθεσή της, την απώλεια βάρους, λόγω της βουλιμίας στην οποία είχε πέσει, ως αποτέλεσμα όλων αυτών. Τελικά, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε το 2006 και η πλήρης ανάκαμψη συνέπεσε με την ηχογράφηση του δεύτερου και τελευταίου εξαιρετικού εμβληματικού άλμπουμ Back to Black, αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Blake. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, το Love is a Losing Game, είναι μία από τις πιο σπαρακτικές και αναγνωρισμένες μπαλάντες της Amy Winehouse, που κυκλοφόρησαν, όπως σας είπα, το 2007. Το τραγούδι είναι μία οδή στην ερωτική απογοήτευση, όπου η αγάπη παρομοιάζεται με τα τυχερά παιχνίδια, σαν τον τζόγο, στα οποία βέβαια και η ήττα είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη. Love is a losing hand. Η αγάπη είναι ένα χαμένο μοίρασμα χέρι. Till the chips were down. Μέχρι να πέσουν οι μάρκες. Δείχνει πως η σχέση αντιμετωπίζεται σαν ένα ρυψοκίνδυνο ποντάρισμα.

και όντως τα δάκρυά της ταιριώνουν για τον Blake, καθώς βγάζει αυτό τον αριστουργηματικό δίσκο του 21ου αιώνα, το Back to Black, και μακάρι να στεγνώνανε εκείνη την περίοδο τα δάκρυά της και να ακολουθούσε ένα διαφορετικό δρόμο, αλλά η αυτοκαταστροφική της διάθεση, η κακή της σωματική και συναισθηματική υγεία δεν κράτησε πολύ, θέλω να πω. Όπως σας έλεγα, η Winehouse εκείνο τον καιρό είχε μια καλή περίοδο. Ξεκίνησε μια σχέση με τον Βρετανό τραγουδιστή Alex Clare. Τελικά βέβαια η τραγουδίστρια διέκοψε αυτή τη σχέση για να δώσει στον εαυτό της μια δεύτερη ευκαιρία για την ίδια την αυτοκαταστροφή, για τον Blake Fielder Civil, που θεώρησε τον έρωτα της ζωής της, τον οποίο βέβαια και παντρεύτηκε το 2007 στο Μαϊάμι. Και τότε αρχίζει μεγάλη κατρακύλα μιας τεράστιας φωνής, ενός τεράστιου ταλέντου, που μέχρι σήμερα όλοι θρηνούμε. Τότε είναι που η Winehouse αρχίζει και καταναλώνει σκληρά ναρκωτικά μαζί με τον Blake Fielder Civil, ο οποίος ήταν ήδη εθισμένος. Η ζωή της γίνεται ο κύριος στόχος των ταμπλόιτ λόγω των σκανδάλων που αφορούν αυτόν τον τοξικό γάμο, συμπεριλαμβανομένης μιας περίοδου αμοιβαίας επιθετικότητας και υπερβολικής κατανάλωσης ναρκωτικών. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Winehouse ακυρώνει συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη, επικαλούμενη εξάντληση και ασθένεια. Ωστόσο, εβδομάδες αργότερα, νοσηλεύεται πηγώντας στο νοσοκομείο για υπερβολική δόση ηρωίνης, κοκαίνης, κρακ, κεταμίνης και αλκοόλ.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

το Body and Soul είναι ένα ιστορικό κομμάτι της jazz σκηνής, το οποίο αποτελεί και αυτή τη σπουδαία συνεργασία που προκύπτει ανάμεσα στο διαμάντι που ονομάζεται Tony Bennett και την Amy Winehouse. Το τραγούδι είναι μια επανεκτέλεση, αντιλαμβάνεστε, της κλασικής jazz σύνθεσης του 1930, όπου ο Tony Bennett, το οποίο θαύμαζε βαθιά την Amy Winehouse, καθώς είχε δηλώσει πως είχε μια απόλυτα φυσική jazz φωνή, συγκρίνοντάς την με τη θρυλική Billie Holiday. Να πούμε πως η ημερομηνία ηχογράφησης του Body and Soul πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου του 2011, φυσικά στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου. Κυκλοφόρησε 14 Σεπτεμβρίου του 2011, την ημέρα δηλαδή που η Amy θα έκλεινε την 28η της γενέθλια, ενώ να πούμε πως συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Bennett Duets 2, αλλά και στο μεταθανάτιο δίσκο της Winehouse, Lioness Hidden Treasures. Κέρδισε μάλιστα το βραβείο Grammy το 2012 στην κατηγορία Best Pop Duo Group Performance. Έχουμε μείνει στον Ιανουάριο του 2008, όπου αρχίζει η μεγάλη κατρακύλα της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνηδας. Κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο δείχνει την Amy Winehouse να καπνίζει κράκ στο σπίτι της, ενώ μέρες αργότερα η δισκογραφική εταιρεία της ανακοινώνει πως με δική της θέληση μπαίνει σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης για να θεραπεύσει τον εθισμό της στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Το Μάιο του 2008 συμμετείχε στο φεστιβάλ Rock in Rio στην πόλη της Λισαβόνας. Με μισή ώρα καθυστέρηση και προσύγχυση των θαυμαστών της, ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς μεθυσμένη, ασταθής και δυσφωνική. Τελικά, τον Ιούλιο του 2009, ο Blake Fielder Civil, η αυτοκαταστροφή της η ίδια, ο οποίος εξέτειε ποινή φυλάκισης για επίθεση, εκφοβισμό, εκβιασμό και απειλή του ιδιοκτήτη ενός χώρου στο Λονδίνο, υπέβαλε αγωγή διαζυγίου κατά της Winehouse.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το Wake Up Alone είναι ένα από τα πιο συγκινητικά και βαθιά προσωπικά κομμάτια της Amy Winehouse. Θρυλικός δίσκος και πάλι Back to Black, δεν το συζητώ. Το τραγούδι συνυπέγραψε η Amy Winehouse μαζί με τον Paul O'Duffy, καθώς η παραγωγή γίνεται από τον τεράστιο Mark Ronson. Είναι μια, θα λέγαμε, περιγράφει τις προσπάθειες μιας γυναίκας να κρατήσει τον εαυτό της απασχολημένο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην σκέφτεται την απώλεια του αγαπημένου της. Ωστόσο, μόλις νυχτώνει, η άμυνά της καταραίει, διότι αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της νύχτας, λέγοντας πως όταν έρχεται το σκοτάδι, ο πρώην συντροφός της τυχιώνει τα όνειρά της και η ίδια καταλήγει να ξυπνά ξανά και ξανά μέσα στη μοναξιά, μονάχη της, μόνη της. Η Amy Winehouse, πέρα από το τεράστιο ταλέντο που είχε στη σύνθεση και στην ερμηνεία των τραγουδιών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι αυτοαναφορικά, ό,τι έχει τραγουδήσει και ό,τι έχει γράψει, είχε και μια μεγάλη αγάπη στα κοριτσίστικα girl bands, θα το έλεγα, τα κοριτσίστικα τα σχήματα της δεκαετίας των 60's. Ο κομμωτής της, μάλιστα, ο Alex Fonten, ήταν υπεύθυνος για το άμεσα αναγνωρίσιμο χτένισμα τύπου σφικοφωλιά και το γατίσιο, το cut eye μακιγιάζ τύπου Κλεοπάτρα, που εμπνεύστηκε η ίδια από το συγκρότημα The Ronettes. Μετά το θάνατό της, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας New York Times, Guy Trebay, συζήτησε την ποικιλία στις επιρροές του ύφους της Winehouse, μεταξύ άλλων αναφέροντας πως ενδεχομένως να είχε επηρεαστεί και να επηρεάσει το στυλ της ο κομψός, κατά τα άλλα, σύζυγός της, Blake Fielder Seville.

Συγκλονιστική διασκευή, η ερμηνεία της συγκλονιστικής Amy Winehouse, το εμβληματικό κλασικό κομμάτι του 1960, γραμμένο να πω για την ιστορία και μόνο, όχι ότι δεν το γνωρίζετε, από το θρυλικό δίδυμο Gary Goffin και Carole King, το οποίο ερμηνεύτηκε από το γυναικείο συγκρότημα The Shirelles. Εδώ μιλάμε για μία ηχογράφηση, για μία διασκευή, η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2004 για το soundtrack της ταινίας Bridget Jones, The Edge of Reason, ενώ το 2011 ο παραγωγός της Mark Ronson αναδιαμόρφωσε την ενορχήστρωση προσθέτοντας μία πιο σκοτεινή, σπαρακτική, αισθητική με έγχορδα. Το τραγούδι πραγματεύεται την ανασφάλεια και την ευάλωτη θέση μιας γυναίκας την επόμενη μέρα από μία νύχτα πάθους, αναρωτώμενη αν τα συναισθήματα του συντρόφου της είναι αληθινά ή αν πρόκειται απλώς για μία εφήμερη απόλαυση. Η γεμάτη πόνο και βάθος φωνή της Winehouse δίνει μια εντελώς νέα μελαγχολική διάσταση σε αυτούς τους στίχους. Έχουμε βέβαια και την ανακοίνωση του θανάτου της, όπου εμφανίζεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς δημοσιογράφοι και πλήθη βρίσκονται στη γειτονιά της Winehouse, ενώ ο σωματοφύλακάς της αναφέρει ότι τη βρήκε, ότι έφτασε στο σπίτι της τρεις μέρες πριν από το θάνατό της και ότι είχε την αίσθηση πως η Winehouse απλώς ήταν μεθυσμένη. Παρατήρησε βέβαια ότι έκανε μια μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μέσα στις ημέρες που ακολούθησαν, τις τρεις αυτές δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή, γελούσε, άκουγε μουσική, έβλεπε τηλεόραση μέχρι και τις 2 ώρα τα ξημερώματα την ημέρα του θανάτου της, που σύμφωνα με το σωματοφύλακα στις 10 βρήκε την Winehouse να είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι της, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να την ξυπνήσει. Η νεκροψία πραγματοποιείται 25 Ιουλίου του 2011 με τα αποτελέσματά της να είναι ατελή και να μην μπορεί να εντοπιστεί το αίτιο του θανάτου της. Της 26 Οκτωβρίου του 2011 μια νέα ιατροδικαστική έρευνα δείχνει ότι η Winehouse απεβίωσε από δηλητηρίαση λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η δισκογραφική εταιρεία της Winehouse, Universal Republic, μπαίνει στη διαδικασία της επίσημης δήλωσης. Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την ξαφνική απώλεια μιας τόσο χαρισματικής μουσικού, καλλιτέχνης και ερμηνεύτριας. Αμέσως καλλιτέχνες αποδίδουν φόρο τιμή στη Winehouse, μεταξύ των οποίων η U2, η Lady Gaga, η Marianne Faithfull, ο Bruno Mars, η Rihanna, ο George Michael, η Αντέλ, Kelly Clarkson, Kurt Love και φυσικά η σπουδαίοι Green Day, που γράφουν προς τιμήν της το τραγούδι Amy. Στο δίσκο Banga, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2012, η τραγουδίστρια Patti Smith ερμηνεύει το τραγούδι This is the Girl, το οποίο απέδωσε φόρο τιμής στην Amy Winehouse. Και ο σπουδαίος παραγωγός Mark Ronson αφιερώνει το δίσκο του Uptown Special στη Winehouse, αναφέροντας «Πάντα σε σκέφτομαι και αντλώ έμπνευση από σένα». Με αφορμή το θάνατό της, το 27 Club έγινε το επίκεντρο της προσοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 3 χρόνια νωρίτερα, η Winehouse είχε εκφράσει ένα φόβο ότι θα πέθαινε σε αυτή την ηλικία, ακριβώς την ηλικία των 27 ετών.

Η κηδεία της τραγουδίστριας γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο με παρουσία ελάχιστον φίλων της στο κημητήριο Edgware στο βορειοδυτικό Λονδίνο στις 26 Ιουλίου του 2011. Οι γονείς της Τζάνις και Μίτς, οι στενοί φίλοι της Κέλλη Όσμπορν, ο παραγωγός Μαρκ Ρόνσον και ο δεσμός της, ο τότε ο Ρετ Στράβις, ήταν μεταξύ των παρόντων στην κηδεία. Ο πατέρας της έβγαλε τον επικίδιο λόγο, στον οποίο είπε «Καληνύχτα, αγγελέ μου, κοιμήσου ήρεμα». Η μητέρα και ο μπαμπάς σ' αγαπούν τόσο πολύ. Το τραγούδι «So Far Away» της Carol King έκλεισε την τελετή. Η Winehouse στάθηκε στο κρεματόριο Golders Green, ενώ δεν άφησε καμία διαθήκη και οι γονείς της κληρονόμησαν την περιουσία της, ιδρύοντας το ίδρυμα Winehouse Winehouse, ώστε να προσπαθήσουν να βοηθήσουν και να αποτρέψουν τη ζημιά από την κακή χρήση ναρκωτικών μεταξύ των νέων ανθρώπων. Ο Άλεξ Winehouse, ο άνθρωπος αδερφός της που της τραγουδούσε Frank Sinatra από μικρή, εργάζεται ακόμη εκεί ως υπάλληλος. Οι γονείς της Winehouse γράψαν ο καθένας τους απομνημονεύματα για την κόρη τους, ενώ δώρισαν τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων τους στο Amy Winehouse Foundation. Στην εισαγωγή της βιογραφίας του Mitch Winehouse, του πατέρα της, με τον τίτλο «Winehouse, η κόρη μου», εξήγησε «Πέρα από το ότι ήμουν πατέρας της, ήμουν επίσης και φίλος της, ο έμπιστος συμβουλός της. Όχι ότι πάντα λάμβανε υπόψη τη συμβουλή μου, αλλά κατά κάποιο τρόπο μ' άκουγε». Ενώ η μητέρα της, Τζάνι Winehouse, κυκλοφόρησε τη βιογραφία της κόρης της με τίτλο «Αγαπώντας τη Winehouse, ιστορία μιας μητέρας», το 2014.

Η Amy Winehouse, παρότι όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν καταγραφεί για την καταστροφική έτσι συμπεριφορά της και το πώς η ίδια φέρθηκε στον εαυτό της, παρόλα αυτά αποτύπωσε με ειλικρίνεια και ντροπαλότητα το πάθος της για τη μουσική μέσα από χαρακτηριστικά αποσπάσματα και δηλώσεις της, μέσα από συνεντεύξεις, και έτσι επιθυμώ να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια και συνθέτρια Amy Winehouse. Κάθε κακή κατάσταση είναι ένα blues τραγούδι που περιμένει να συμβεί. Δεν γράφω μουσική όταν είμαι χαρούμενη, γράφω μουσική όταν δεν έχω. Δεν είμαι γεννημένη για performance. Είμαι μια αυθεντική τραγουδίστρια. Κατά βάθος βέβαια, είμαι ντροπαλή. Και φυσικά δεν είναι ότι θέλω να είμαι σαν όλους τους άλλους. Μου αρέσει να έχω το δικό μου προσωπικό στυλ. Μου αρέσει να μιλώ δυνατά και να προσβάλλω. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο τον Σιδερίδη, καλόφιλο και συνεργάτη που φρόντισε τους ήχους της εκπομπής. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ακόμη είμαι ίδια παραμένω. Και φυσικά η Βάλερη της Amy Winehouse και του Mark Ronson κλείνουν το σημερινό κεφάλαιο.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στις κινηματογραφικές μουσικές και τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Femme Fatale, τη μοιραία γυναίκα της μεγάλης οθόνης, μια μορφή που αλλάζει μέσα στο χρόνο, άλλοτε γοητευτική και ενιγματική, άλλοτε ψυχρή και επικίνδυνη και άλλοτε η ίδια παγιδευμένη στο πάθος, την αιμονή και την εξαπάτηση. Για τις επόμενες 2 ώρες θα την ακολουθήσουμε μέσα από soundtrack, τραγούδια και κινηματογραφικούς διαλόγους από το κλασικό φιλμ νουάρ και το νέο νουάρ μέχρι τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τις νεότερες ανατροπές του προτύπου. Ξεκινήσαμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και το πρόλογ από το Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι του 1992, γνωστό στην Ελλάδα ως τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Το soundtrack αποτυπώνει από την πρώτη στιγμή την ένταση μιας σχέσης όπου το πάθος μετατρέπεται σταδιακά σε αιμονή και το ερωτικό παιχνίδι σε σύγκρουση εξουσίας. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή αλλάζει και η ίδια η μιμή που από αντικείμενο του πόθου γίνεται μια εκδικητική παρουσία, μια σκοτεινή και τραγική εκδοχή της Femme Fatale. Και συνεχίζουμε με μια πιο αναγνωρίσιμη μορφή της μοιραίας γυναίκας, με τον Πολερίς του Ryuichi Sakamoto, γραμμένο για την ταινία Femme Fatale του Brian De Palma το 2002. Η Lore Ash γνωρίζει καλά πως να χρησιμοποιεί τη γοητεία, προδίδει τους συνεργούς της, κλέβει τα διαμάντια και αποκτά μια νέα ταυτότητα για να ξεφύγει από το παρελθόν της. Ο Sakamoto μεταφέρει αυτό το παιχνίδι αποπλάνησης, εξαπάτησης και καταδίωξης σε μια κινηματογραφική παραλλαγή πάνω στο μπολερό του Ραβέλ.

0: right then, I knew the boat had sailed. I just got my things and went on home.
1: Ακούσαμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την ταινία The Killers, γνωστή στα ελληνικά ως «Η Δολοφόνη», που σκηνοθέτησε ο Ρόμπερτ Σιόντμακ το 1946. Είναι η στιγμή που ο Σουηδός, τον οποίο υποδίεται ο Μπαρτ Λάγκαστερ, συναντάει για πρώτη φορά την Κίτι Κόλινς, την Άβα Γκάρντνερ δηλαδή. Η Κίτι είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες femme fatale του κλασικού film noir, μια γυναίκα που παρασύρει τον Σουηδό σε μια απορία προδοσίας και καταστροφής. Περάσαμε στη μουσική της ταινίας που έγραψε ο Μίκλος Ρόζα, είναι το Exit.

Από την Kitty Collins και τον κόσμο του κλασικού φιλμ νουάρ περνάμε στην έξαψη του Lawrence Kasdan, το Body Heat του 1981, μια ταινία που μεταφέρει στο νέο νουάρ τον ίδιο επικίνδυνο συνδυασμό ερωτικού πάθους, εξαπάτησης και εγκλήματος. Στο κέντρο της βρίσκεται η Μάτι Walker, την οποία υποδίεται η Kathleen Turner, μια σύγχρονη femme fatale που παρασύρει το δικηγόρο Ned Racing, τον William Hart, σε ένα σχέδιο δολοφονίας. Θα ακούσουμε το main title του John Barry με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Joel McNeely.

0: από τη Μάτι Βόκερ της Έξαψης περάσαμε σε μια ακόμη πιο ψυχρή και αδίστακτη Femme Fatale. Ακούσαμε το Return to New York του Τζόζεφ Βιταρέλη από την τελευταία αποπλάνηση του Τζον Ντάλ, το The Last Seduction του 1994, η Bridget Gregory, την οποία υποδύεται η Λίντα Φιωρεντίνο, δεν παρασύρει απλώς έναν άνδρα στο έγκλημα, κλέβει τα χρήματα του συζύγου της, αλλάζει ταυτότητα και χρησιμοποιεί τους ανθρώπους γύρω της για να ολοκληρώσει το σχέδιό της και να ξεφύγει ατιμόρυτη. Και επιστρέφουμε τώρα στο 1946 και σε μία από τις πιο εμβληματικές γυναικείες παρουσίες του φιλμ νουάρ.
1: You could be a professional dancer.
2: I am. I mean, I was. That's against our union rules.
1: I always observe the rules and regulations. How is it that I have never seen you?
2: I didn't dance here.
1: Oh, where?
2: America.
1: This is not America?
2: I mean New York.
1: Oh. Your young man, is he too a
2: He's not my young man.
1: You know, the expression on his face says that he wishes he were.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Τζίλντα του Τσάρλς Βίντορ, όπου η Ρίτα Χέιγουορθ στον ομώνυμο ρόλο φλερτάρει και προκαλεί τη ζήλια του Τζον Φάρελ. Ακολούθησε το αμαντομείο που έγραψαν για την ταινία η Ντόρις Φίσερ και ο Άλαν Ρόμπερτς με τη φωνή της Ανίτα Έλλης. Η Τζίλντα έμεινε ως μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Femme Fatale, παρότι πίσω από τη θεαματική και προκλητική παρουσία της αποκαλύπτεται μια πολύ πιο σύνθετη και ευάλωτη γυναίκα. Αυτή ακριβώς η αμφισημία περνά και στις δύο επόμενες ταινίες, όπου η εικόνα της μοιραίας γυναίκας γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη.

από τον δεσμότη του Ηλίγκου, το Vertigo του Alfred Hitchcock, μια ταινία του 1958. Ακούσαμε πρώτα το Carlotta's Portrait του Bernard Herrmann. Η Madeleine, την υποδιέται εδώ η Kim Novak, εμφανίζεται ως μια μυστηριώδης femme fatale, αλλά σταδιακά αποκαλύπτεται ότι πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται η Judy, μια γυναίκα παγιδευμένη σε ένα σχέδιο δολοφονίας και στην αιμονή του detective Scotty. Στη συνέχεια ακούσαμε το Love Theme from Chinatown του Jerry Goldsmith από την ταινία Chinatown του Roman Polanski, γυρισμένη το 1974, η Evelyn Mulray, την οποία υποδίεται η Faye Dunaway, φαίνεται αρχικά ύποπτη, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της από τον ισχυρό πατέρα της. Και στις δύο ταινίες η εικόνα της επικίνδυνης γυναίκας ανατρέπεται, καθώς πίσω από το μυστήριο αποκαλύπτονται δύο γυναίκες που βρίσκονται εγκλωβισμένες σε σχέσεις ελέγχου και χειραγώγησης από τους άνδρες γύρω τους.

0: Oh, I'm sorry. I was staring at you, wasn't I? I didn't mean to, really. It's only because you look so much like my father. When he was younger, of course, your age. A most remarkable resemblance. For a moment, I thought... Do forgive me.
1: Well, to tell you the truth, I was doing quite a bit of staring myself. And I assure you, it's not because you look like my mother. As a matter of fact, I can't say you look like anyone I've ever met before.
0: Then why did you stare?
1: Do you really want to know?
0: If it's not too unflattering.
1: Now, you know perfectly well that nothing I could say about you, the way you look, I mean, could be anything but flattering. Of course, if you don't like flattery.
0: Oh, but I do.
1: On second thought, it won't be flattery. It'll be the truth and nothing but the truth. Any resemblance to flattery will be sheer coincidence. Shall I proceed?
0: Proceed.
1: While I was watching you, exotic words drifted across the mirror of my mind as summer clouds drift across the sky.
0: Mm-hmm. Couldn't you be a bit more specific?
1: I'll try. Watching you, I thought of tales in the Arabian Nights, of myrrh and frankincense and...
0: And patchouli?
1: Patchouli, that's it.
0: Wait a minute. I knew it. Here it is. I quote, as he watched her, exotic words drifted across the mirror of his mind. He thought of tales in the Arabian Nights, of myrrh and frankincense and patchouli. Unquote. So that's where it came from.
1: Well, I guess so, but really I wasn't... I give you my word, it's weeks since I read the thing.
0: It must have impressed you enormously.
1: The book? Not particularly. Rather a sloppy job, I thought.
0: I agree with you.
1: You do?
2: Next stop, Jacinta. Next stop, Jacinta.
0: Oh, that's me.
3: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
4: Ακούσαμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την ταινία Live Here to Heaven, Ας την κρίνει ο Θεός, του 1945, σε σκηνοθεσία του John M. Stahl. Στην πρώτη αυτή συνάντηση μέσα στο τρένο, η Ellen Berendt, την οποία υποδίεται η Jean Tierney, γνωρίζει τον Richard Harland, τον οποίο ενσαρκώνει ο Colin Wilde. Στο διάλογο που ακούσαμε, η Ellen παραδέχεται ότι τον κοιτούσε επειδή της θυμίζει τον πατέρα της, και η συζήτησή τους εξελίσσεται σε ένα παιχνιδιάρικο φλερτ, καθώς εκείνος την περιγράφει χρησιμοποιώντας λόγια από το ίδιο του το βιβλίο. Το soundtrack έγραψε ο Alfred Newman και στο απόσπασμα ακούγεται το Train Music. Πίσω όμως από την ανάλαφρη συνομιλία και τη γοητεία της Ellen, η αναφορά στον πατέρα της προαναγγέλει την κτητική και θανάσιμη αιμονή μιας από τις πιο επικίνδυνες femme fatale του κινηματογράφου. Και συνεχίζουμε με το Kiss από την ταινία Νιαγάρα του 1953, όπου η Marilyn Monroe ως Rose Loomis χρησιμοποιεί τη γοητεία της μέσα σε ένα δολοφονικό σχέδιο. Το ίδιο το τραγούδι λειτουργεί στην ταινία ως μυστικό σήμα ανάμεσα στη Rose και τον εραστή της.

θα συνεχίσουμε με δύο ταινίες που μετέφεραν τη μόρφη της femme fatale στο σύγχρονο ερωτικό θρίλερ. Πρώτα το βασικό ένστικτο του Paul Verhoeven από το 1992. Η Catherine Tramell, την οποία υποδίεται η Sharon Stone, είναι μια ενιγματική συγγραφέας που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας για φόνο και μετατρέπει την ανάκριση και την έλξη σε ένα διαρκές παιχνίδι αμφιβολίας και ελέγχου. Από το soundtrack θα ακούσουμε το main theme του Jerry Goldsmith και αμέσως περνάμε στα άγρια παιχνίδια του John McNaughton από το 1998. Εδώ η αποπλάνηση, τα ψέματα και οι διαδοχικές ανατροπές στείνουν μια ιστορία όπου οι ρόλοι αλλάζουν συνεχώς και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, και από εκεί θα ακούσουμε το main titles του George S. Clinton.

Και παραμένουμε στο σύγχρονο νέο νουάρ, περνώντας το The Hot Spot του Dennis Hopper από το 1990. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Dolly Halsow, την οποία υποδίεται η Virginia Manson, μια αγωτευτική και επικίνδυνη γυναίκα που χρησιμοποιεί την αποπλάνηση και τον εκβιασμό για να παγιδεύσει τον Harry Maddox. Ξεχωριστή θέση στην ταινία έχει το σκοτεινό blue soundtrack του Jack Nitzsche, στο οποίο συναντιούνται ο John Lee Hooker, ο Miles Davis και ο Taj Mahal. Από το soundtrack θα ακούσουμε το Harry and Dolly και αμέσως μετά θα περάσουμε στην ταινία Devil in a Blue Dress του Carl Franklin από το 1995, όπου ο Denzel Washington αναζητά τη μυστηριώδη Daphne Monet, την Jennifer Beals. Στους τίτλους αρχής ακούγεται το West Side Baby του T-Bone Walker.

Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερωματός μας στις μοιραίες γυναίκες του κινηματογράφου και στις μουσικές που συνόδευσαν τις ιστορίες τους.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα κινηματογραφικά soundtrack ταινιών που έχουν στο επίκεντρό τους τη μοιραία γυναίκα, τη femme fatale, που άλλοτε γοητεύει και χειραγωγεί και άλλοτε παγιδεύεται η ίδια μέσα στο πάθος, την αιμονή και την καταστροφή. Στη δεύτερη ώρα ανοίγουμε περισσότερο τη θεματική, περνώντας από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τα ερωτικά θρίλερ σε νεότερες εκδοχές, όπου η γνώριμη εικόνα της επικίνδυνης γυναίκας συχνά ανατρέπεται, και μένουμε αρχικά σε δύο τραγικές ιστορίες στις οποίες ο κίνδυνος γεννιέται όχι τόσο από την ψυχρή χειραγώγηση όσο από την ένταση του πάθους. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με την ταινία «Betty Blue» του Ζαν-Ζακ Μπενέξ από το 1986. Η Μπέτι, την οποία υποδίεται η Μπέατρις Ντάλ, είναι μια παθιασμένη, έθραυστη και αυτοκαταστροφική γυναίκα, μακριά από την κλασική εικόνα της «Femme Fatale». Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Γκαμπριέλ Γιάρεντ, από που ακούσαμε το «Τρανσετ Ντεκρέ Ντελα Ματέν». Και συνεχίζουμε με το «Μοιραίο πάθος» του Λουί Μαλ από το 1992. Η Άννα Μπάρτον, την οποία υποδίεται η Ζιλέτ Μπινός, γίνεται το επίκεντρο μιας απαγορευμένης και καταστροφικής αιμονής. Η μουσική του Σμπίγνιεφ Πράισνερ, και από το soundtrack θα ακούσουμε το «Damage».

Μετά την Betty Blue και το Μοιραίο Πάθος μένουμε στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά γυρίζουμε μερικές δεκαετίες πίσω στη Ζαν Μωρό και σε δύο πολύ διαφορετικούς ρόλους. Πρώτα το Ασανσέρ για δολοφόνους του Λουί Μάλ από το 1958, η Φλωράνς στην οποία υποδίεται η Ζαν Μωρό σχεδιάζει με τον εραστή της τη δολοφονία του σύζυγου της, όμως τα γεγονότα ξεφεύγουν από τον έλεγχό τους και η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του εγκλήματος. Από το soundtrack της ταινίας, το οποίο υπογράφει ο Miles Davis, θα ακούσουμε το «Βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του εγκλήματος». Από το soundtrack της ταινίας, το οποίο υπογράφει ο Miles Davis, θα ακούσουμε το «Nuit sur les Champs-Élysées» και αμέσως μετά θα περάσουμε στη

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στο ευρωπαϊκό σινεμά, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, με δύο ταινίες όπου η γοητεία συνδέεται με την εκδίκηση και την εξαπάτηση. Πρώτα με την ταινία «Αφροδίτη με τη γούνα» του Χέσους Φράνκο από το 1969, η μυστηριώδης Γουάντα, την οποία υποδίεται η Μαρία Ρο, μοιάζει να επιστρέφει από τους νεκρούς για να εκδικηθεί εκείνους που τη δολοφόνησαν, συνδυάζοντας την ερωτική γοητεία με την απειλή. Από το soundtrack θα ακούσουμε το Erotic Interlude, τον Manfred Mann Chapter 3, και αμέσως μετά περνάμε στην ταινία Così Dolce, Così Perversa του Umberto Lenzi, επίσης του 1969. Η Νικόλα, την υποδίεται η Carol Baker, εμφανίζεται αρχικά ως μια ευάλωτη γυναίκα που χρειάζεται προστασία. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται μια αδίστακτη femme fatale και μια καλά οργανωμένη παγίδα εξαπάτησης και δολοφονίας. Από εκεί θα ακούσουμε το Why Strumentale νούμερο 1 του Ritz Ortolani που υπογράφηκε το soundtrack.

θα παραμείνουμε λίγο ακόμη στον ιταλικό κινηματογράφο, πρώτα με την ταινία «Ντόπια φάτσα» του Ρικάρντο Φρέντα, ένας πλούσιος επιχειρηματίας τον οποίο υποδίεται ο Κλάους Κίνσκι, βρίσκεται μπλεγμένο σε μια περίπλοκη μηχανογραφία με κρυφές ταυτότητες. Η Κριστίν και η Λίζ βρίσκονται στις δύο πλευρές αυτής της παγίδας, η μία ως δόλωμα και η άλλη ως εκείνη που κινεί τα νήματα. Τη μουσική υπογράφει η σπουδαία Ιταλίδα συνθέτρια Νόρα Ορλάντι, από όπου θα ακούσουμε το Main Titles και αμέσως μετά ακολουθεί το Femina Ridens του Πιέρο Σκιβατζάπα, επίσης από το 1969. Η Μέρη, την οποία υποδίεται η Ντάγκμαρ Λάσαντερ, βρίσκεται αρχικά στη θέση του πιθανού θύματος, ενός άνδρα που επιχειρεί να την ελέγξει. Στην πορεία όμως οι ρόλοι αντιστρέφονται και το παιχνίδι εξουσίας αλλάζει εντελώς κατεύθυνση. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Στέλβιο Τσιπηριάνη και από το soundtrack θα ακούσουμε το Weekend with Mary.

θα συνεχίσουμε με το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ από το 1956. Η Ζιλιέτ, την οποία υποδιέται η Μπριζίτ Μπαρντό, δεν είναι μια κλασική femme fatale. Είναι μια ελεύθερη και προκλητική γυναίκα που αναστατώνει τους ανθρώπους γύρω της, ακριβώς επειδή αρνείται να προσαρμοστεί στις κοινωνικές συμβάσεις. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Πολ Μισρακή, από που θα ακούσουμε το Fièvre Tropical. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία La Decima Vittima του Έλιο Πέτρη από το 1965. Εδώ η εικόνα της μοιραίας γυναίκας αποκτά σχεδόν κυριολεκτική σημασία. Η Κάρολαϊν Μέρεντιθ, την οποία υποδίεται η Ούρσουλα Άντρες, είναι μια επαγγελματίας κυνηγός που χρησιμοποιεί τη γοητεία της για να πλησιάσει το επόμενο θύμα της. Τη μουσική υπογράφει ο Πιέρο Πιτσόνι, από όπου θα ακούσουμε το La Decima Vittima νούμερο 3 με τους φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς της Μίνα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Θα συνεχίσουμε με δύο σύγχρονες ανατροπές της εικόνας της μοιραίας γυναίκας. Πρώτα με την ταινία «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Άμπιτ» του Ρόμπερτ Ζεμέκης από το 1988. Η Τζέσικα Ράμπιτ είναι ταυτόχρονα παροδία και φόρος τιμής στις μοιραίες γυναίκες του κλασικού φιλμ νουάρ, αισθησιακή και μυστηριώδης στην εμφάνιση, αλλά πολύ διαφορετική από την επικίνδυνη γυναίκα που αρχικά υπονοεί η εικόνα της. Στους διαλόγους τη φωνή της δανείζει η Κάθλιν Τέρνερ, ενώ στην πρώτη της εμφάνιση στο Ink and Paint Club ακούγεται το Why Don't You Do Right με τη φωνή της Amy Irving. Η αισθησιακή εμφάνισή της δημιουργεί την εντύπωση, όπως λέγαμε, μιας επικίνδυνης γυναίκας, όμως η ταινία ανατρέπει αυτή την προσδοκία, όπως συνοψίζει και η χαρακτηριστική της φράση «Δεν είμαι κακή, απλώς με έχουν σχεδιάσει έτσι».

0: Και από την Jessica Rabbit περάσαμε στην εμβληματική ταινία Blue Velvet του David Lynch από το 1986. Η Dorothy Valance, την οποία υποδίεται η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, εμφανίζεται αρχικά μυστηριώδης και αισθησιακή, πίσω όμως από αυτή την εικόνα αποκαλύπτεται μια γυναίκα παγιδευμένη στη βία και στο φόβο. Ακούσαμε την ίδια τη Ροσελίνη να ερμηνεύει το Blue Velvet και επιστρέφουμε τώρα στην παράδοση του film noir, πρώτα η κυρία από τη Σανγκάη του Orson Welles από το 1947. Η Ρίτα Χέιγουορθ ως Έλσα Μπάνιστερ βρίσκεται στο κέντρο ενός παιχνιδιού έλξης και εξαπάτησης. Θα ακούσουμε το Please Don't Kiss Me, που στην ταινία παρουσιάζει η Χέιγουορθ με τη φωνή της Ανίτα Έλλης, και αμέσως μετά περνάμε στο Farewell My Lovely του Dick Richards από το 1975. Η Ellen Grail, την οποία υποδίεται η Charlotte Rampling, κρύβει την πραγματική της ταυτότητα και ένα σκοτεινό παρελθόν. Από εκεί θα ακούσουμε το main title Marlowe's Theme του David Sire.
1: Sing it for us again, mother.
2: Please.
3: Why do you stand for that, Bessie? I'm quitting. Why don't you?
2: You heard him, Mr. Poet. I need the money.
3: Talk of money and murder. I must be insane.
4: Or else all these people are lunatics.
2: That's why I can't leave. That poor little child he married. Somebody's got to take care of her.

και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, περνάμε τώρα σε μια ταινία όπου η εικόνα της μοιραίας γυναίκας γίνεται περισσότερο αμφίσιμη. Θα ακούσουμε το κομμάτι Flirty Bird του Duke Ellington από την Ανατομία ενός εγκλήματος του Otto Preminger από το 1959. Το κομμάτι συνδέεται με τη Laura Mannion, την οποία υποδίεται η Lee Remick, και το αισθησιακό σαξοφόνο του Τζόνι Χότζες ενισχύει την εικόνα μιας προκλητικής και ενιγματικής γυναίκας. Η Λόρα όμως δεν είναι μια κλασική femme fatale. Η ταινία αφήνει διαρκώς ανοιχτό το ερώτημα αν πράγματι χειραγωγεί ή αν οι άνδρες γύρω της την αντιμετωπίζουν έτσι.

Και για το τέλος περνάμε στο Cruel Intentions του Roger Cable από το 1999, μια σύγχρονη μεταφορά των επικίνδυνων σχέσεων τοποθετημένη στο κόσμο των εύπορων νέων της Νέας Υόρκης. Η Κάθεριν Μερτέι, την οποία υποδίεται η Σάρα Μισελ Γκέλλαρ, είναι η μοντέρνα εκδοχή της Μαρκισίας Ντε Μερτέι, μια γυναίκα που χρησιμοποιεί την αποπλάνηση ως μέσο επιβολής, ενώ πίσω από την άψογη κοινωνική εικόνα κρύβει τις πραγματικές της προθέσεις. Στο φινάλε, όταν αυτή η εικόνα καταραίει, ακούγεται το Bittersweet Symphony των Verve. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στη Femme Fatale, μια μορφή που άλλαξε πολλές φορές πρόσωπο μέσα στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά συνεχίζει να μας απασχολεί, γιατί πίσω από τη γοητεία και το μυστήριο κρύβονται συχνά πολύ πιο σύνθετες ιστορίες για την επιθυμία, την εξουσία και την ελευθερία. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

τι ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος σβηστός. Τι ζητάς,

Τι ζητάς, πες μου τι? Η αγάπη ξέμεινε στο μαγικό κουτί. Τι ζητάς και γελάς σαν το χαλί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

φιλιά στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ.

πίσα χάδι κι απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαλιώνουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα», στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στον 958 και στην καλημέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή είναι ο Κώστας Λιβαδάς. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχει γράψει και θα μας πει ιστορίες τραγουδιών του. Καλημέρα, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα είμαστε σήμερα παρέα μαζί για μία ώρα στο ραδιόφωνο με ωραία τραγούδια και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
1: Καλημέρα και εγώ το χαίρομαι πολύ, καλώς σας βρίσκω και χαίρομαι που είμαι ξανά στην εκπομπή που ξέρεις πόσο την αγαπάω χρόνια.
0: Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι, για να σε συναντήσω.
1: Για να σε συναντήσω λοιπόν είχε γραφτεί από το 96, πεζόταν σε διάφορες live μορφές δεξιά και αριστερά από το 96 μέχρι να καταλήξει στο Μανώλη Λιδάκη. Περικλεί μέσα σε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αληθινής ζωής. Δηλαδή σε την πρώτη φορά που έζησα μετά την εφηβεία μου με την εκλεκτή της καρδιάς μου, διαβάζοντας ένα απόγευμα Τάσο Λιβαδίτη και προσπαθώντας να την πείσω φοιτητές όντες και οι δύο ότι δεν χρειάζεται να ξαναφύγει και καλύτερα να κάτσουμε το απόγευμα να το περάσουμε μαζί, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να της διαβάσω το δύστιχο από το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη «Γυναίκα», αυτό το υπέροχο και μεγάλο ποίημα, το οποίο αποτέλεσε αργότερα το ρεφρέν του τραγουδιού. Για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Όταν έφυγε λοιπόν, επειδή δεν με άκουσε, εγώ κάθισα και έγραψα ακριβώς ό,τι είχα σκεφτεί και ότι συνέβη εκείνο το τρίλεπτο. Κάθισε εδώ κοντά μου, άφησε τα κλειδιά, όλα μου τα λόγια. Και απλά έβαλα μέσα το ποίημα και την ανάγνωση της φράσης από το ποίημα που διάβαζα σαν ένα αυτονόητο ρεφρέν για μένα, γιατί αυτό ήταν που της είχα προτείνει μέσα από το στίχο του πολύ μεγάλου ποιητή και μεγάλου μου ήρωα. Είναι δε πολύ σημαντικό να σου πω για μένα το ότι σαν παιδί έμενα πολύ κοντά στον Τάσο Λιβαδίτη και θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρός, όταν ο πατέρας μου μια φορά μου τον έδειξε σε κάποια γωνία και μου είπε «Κοίτα, αυτός είναι ο ποιητής, ο Τάσος Λιβαδίτης». Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα που περάσαν τα χρόνια και που αυτό το τραγούδι πήγε πολύ πέρα από όσο νόμιζα, το ότι είχα και αυτή την σύνδεση την οπτική και την γειτονική με τον ποιητή. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν μου φαίνεται καθόλου τυχαίο.

0: Παιδιά των δρόμων. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Τίποτα. Μία κατάσταση ενός πρωινού που ξύπνησα και έγραψα σαν νερό αυτά τα λόγια, γύρω από το πώς ένιωθα τη ζωή, τις ζωές μας και τις ανάγκες να αλλάζουν τότε, μέσα στους φρενήρις ρυθμούς. Το ότι ο αδερφός μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό ήταν πάρα πολλά χρόνια courier και delivery boy, ένας άνθρωπος υπεύθυνος για αποθήκες σε ταχυμεταφορές, και πάντα ένιωθα μια περίεργη συγγένεια των παιδιών των δρόμων, των παιδιών των φαναριών, των επαγγελματιών του δρόμου, αλλά και το κομμάτι του μουσικού που είναι ένας επαγγελματίας του δρόμου. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Ο τρόπος που ακολούθησα να το μελοποιήσω ήταν μάλλον απρόβλεπτος, δηλαδή μια λαϊκή ρούμπα σχεδόν πορτογαλέζικη, σχεδόν μεσογειακή. Η Ελένη Τσελιγοπούλου, πρέπει να σου πω, τρόμαξε πάρα πολύ με τα λόγια. Της φάνηκαν από Ντίλαν ως Ταρκόφσκι, δεν ήθελε με τίποτα να το πει. Δεν ξέρω αν θα την ακούσει την εκπομπή, τι, αν θα γελάει, τι θα λέει. Ο Ανδρέου αγάπησε πάρα πολύ από την αρχή το τραγούδι αυτό. Και το πιο σημαντικό από όλα με αυτήν την ιστορία, για μένα που είμαι γιος αθλητή, είναι ότι καταλήγει στο χρυσό μετάλλιο της εθνικής μπάσκετ στο Βελιγράδι το 2005, να είναι το εμβληματικό της τραγούδι, και εγώ να ακούω στον ημιτελικό, στο περίφημο μάτς με τη Γαλλία, του «Βάλ το αγόρι μου», που φώναξε ο Σκουντής με το καλάφι της τελευταίας στιγμής του Διαμαντίδη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη να λέει τα λόγια του τραγουδιού στις δηλώσεις του. Και αργότερα μαθαίνω ότι είχε φτιάξει μια κασέτα, μια βιντεοκασέτα, που την έπαιζε με το τραγούδι στα αποδυτήρια πριν τα κρίσιμα μάτς, πιστεύοντας πολύ σε αυτό το «χωρίς την πίστη της παρέας καθένας ένας είναι και ορφανός». Βέβαια, δικαιωματικά του αφιέρωσα όλο τον επόμενο δίσκο που κάναμε με την Ελένη, το «Καφέ, τέλος και αρχή».

0: Εγώ σ' αγάπησα εδώ. Πότε γράφτηκε, πώς γράφτηκε?
1: Είναι ένα ακόμη από τα χανιώτικα τραγούδια, δηλαδή τραγούδια από το παλιό λιμάνι και την περίοδο που έπαιζα στο Φαγκώτο, και είναι και η καταγωγή μου, η γη της επαγγελίας μου, τα Χανιά και το παλιό λιμάνι. Δεν μπορώ να πω κάθε φορά που έρχεται η ώρα πολλά για αυτό το τραγούδι. Καταρχάς χαίρομαι και συγκινούμαι που έχουν περάσει και γι' αυτό πολλά χρόνια και ακόμη από πολύ διαφορετικές πλευρές του τραγουδιού και των συναδέλφων γνωρίζει επανεκτελέσεις. Το παρακολουθώ καθημερινά, δηλαδή, να συνεχίζει την πορεία του. Όμως είναι ένα λεπτό θέμα, δηλαδή κάθε φορά δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό το τραγούδι. Απλά έχει πάρα πολύ θηλυκή ψυχή, γιατί ακριβώς είναι τα λόγια ενός πολύ αγαπημένου μου προσώπου, μιας φίλης μου που μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ τον καιρό που ήμουν στα Χανιά, που διάλεξε να μου τα πει πάνω κάτω, χοντρικά το λέω τώρα αυτό, σχεδόν το τελευταίο βράδυ που έφευγα πια από τα Χανιά, αφού είχα κλείσει ένα κύκλο 4 χρόνων σαν μουσικός εκεί. Σαν να ήταν δηλαδή το αποχαιρετιστήριο γράμμα της. Μάλλον θα έπρεπε να έχει πάρει credit συνδημιουργού, εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς. Αυτά.

0: Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.
1: Κανείς δεν ξεχνάει το πρώτο του τραγούδι που άκουσε στο ραδιόφωνο και που είδε ανθρώπους να το τραγουδάνε. Είναι το τραγούδι «Ταυτότητα» που έδωσε και τον τίτλο στον πρώτο μου δίσκο. Είναι αυτή η σκληρή μεταφηβική πάλι που ψάχνει κάποιος να πατήσει στα πόδια του και δεν ξέρει τότε αν είναι φοιτητής, αν είναι μουσικός, αν είναι αυτό το παιχνίδι που παίζουν οι Ελληνίδες μητέρες τέλεια όταν ρωτάνε «Μα πες μας τι είσαι», τύπου ζω φυτό, ορυκτό ή πράγμα ας πούμε. Και οι δύο χρονιές εκείνες στο Φαγκώτο με κάνανε και έγραψα τραγούδια, άνοιξε ο Ασκός ας πούμε. Και αφορά τα μπαλκόνια του σπιτιού της αγαπημένης μου θείας στα Χανιά που είναι μέσα στο κάστρο, μέσα στο Φυρκά αυτό το σπίτι. Και επειδή η μάνα μου είχε θυμώσει που στην πόλη της, στη γενέτειρά της και στην καταγωγή της, είχα επιστρέψει εγώ για να πιάσω ένα μουσικό νήμα και να ζω τη ζωή της νύχτας και του μουσικού, κατά κάποιο τρόπο τους είχε πει να μην με πολύ ενθαρρύνουν και να μην με πολύ βοηθάνε. Αυτοί όμως το κάνανε με όλη τους την ψυχή. Και πάρα πολλές φορές εγώ πέρναγα από το σπίτι κάτω από αυτά τα μπαλκόνια, μόνο και μόνο για να με δουν και για να εκμεύσω μια πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το έγραψα στον εαυτό μου. Δηλαδή ουσιαστικά είμαι εγώ που προσπαθώ να ενθαρρύνω και να μην χάσω την πίστη μου, αλλά προφανώς αφορά και πάρα πολλά παιδιά σε πρώτη ανάγνωση της γενιάς μου τότε που ψάχναν και αυτά να βρουν τον δρόμο τους εκεί, ειδικά μέσα από πράγματα που είχαν ένα ρίσκο και χωρίς δίχτυα ασφαλείας. Και έτσι το αισθάνομαι πάντα, έχει αυτό το μαγικό φως εκεί από τον νότο και των πρώτων χρόνων εκεί.

0: η επιμονή σου.
1: Η επιμονή σου είναι και η ιστορία της ενασύμνου στην επιμονή, γιατί για κάποιο λόγο, επειδή στη δουλειά μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τίτλος, είναι αυτός που αν καταλήξεις και τον βρεις πρώτο μπορεί να τα ξεκλειδώσει όλα. Εγώ λοιπόν για πάνω από 10 χρόνια σε πάρα πολλά σημειωματάρια που υπάρχουν ακόμη είχα πάντα τη λέξη επιμονή. Αυτό ο βασικός λόγος που το είχα κάνει στην αρχή ήταν γιατί έβλεπα μέσα και σε μία μακροχρόνια σχέση που είχα εγώ, αλλά κυρίως στους διπλανούς μου και σε ζευγάρια που δίναν μάχες με το χρόνο, ότι η επιμονή αυτού που τροφοδοτεί τον έρωτα με το όνειρο και το κυνήγι του ονείρου συνήθως είχε υποτιμηθεί από τον σύντροφό του, μάλιστα δε πολλές φορές ήταν και κάτι πάρα πολύ κουραστικό και ενοχλητικό. Αυτός δηλαδή που έλεγε «Μα να μην το βάλουμε κάτω, να πάμε ένα ταξίδι ή ξύπνα πρωί να πάμε εκεί να δεις αυτό» ή πόσο μάλλον για πιο σοβαρά θέματα. Πάντα αυτός έπαιρνε το ρόλο κατά κάποιο τρόπο αυτού που έπριζε τον άλλον, για να το πω όσο πιο...
0: Λαϊκά γίνεται.
1: Όσο, ναι. Λοιπόν, αυτό πάρα πολλές φορές με είχε φέρει σε τέτοιους καυγάδες αμηχανίας με φιλικά μου ζευγάρια που έβραζα κι εγώ, γιατί καταλάβαινα ότι είναι κρίμα από αυτόν τον εγωισμό και την παρεξήγηση να μην μπορεί να εκτιμηθεί και αυτός που θέλει το ξεβόλεμα, ας πούμε, ή που διαρκώς ονειρεύεται και κινεί την κούρσα αυτή του ονείρου. Γιατί τι θα γίνει, αλλιώς μετά μένει μόνο η υπομονή και η συντήρηση. Μετά όμως, μέσα στον καιρό, προσθέθηκαν άλλα στοιχεία που εγώ τα κατάλαβα αφού γράφτηκε το τραγούδι «Ένα βράδυ στη Σέριφο». Σίγουρα υπάρχει η ιστορία των γονιών μου μέσα και του γάμου τους που κράτησε 50 χρόνια. Άρχισε να μπαίνει μέσα το στοιχείο των πρώτων μου φίλων που άρχισαν πριν την κρίση να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη ζωή, αλλά αυτό το φως που δεν υπάρχει σε άλλη γη που αναφέρω, το δικό μας δηλαδή, τους έλειπε διαρκώς και ήταν αυτό που πήραν και μαζί σαν φυλαχτό οι περισσότεροι. Και άρχισε να έχει μέσα πράγματα το τραγούδι που και μένα ξέφευγε από τον ελεγχό μου. Μετά πια μέσα στην κρίση άρχισε να έχει μέσα το στοιχείο που έπρεπε εμείς κάθε μέρα να ξανασυστηνόμαστε και να αγαπήσουμε τη χώρα μας που είχε γίνει τόσο αφιλόξενη από την αρχή. Νομίζω ότι όταν έφτασε η ώρα, όταν η Ελεονόρα μου ζήτησε κάποια τραγούδια που βέβαια και λόγω των γονιών της και της γνωστής παρέας τους την ήξερα από πολύ μικρή, είχα μέσα στο μυαλό μου και την καταγωγή της από τη Μύκονο, ότι όλο αυτό το πάντρεμα αυτού του θέματος με ένα νησιώτικο τραγούδι που γράφτηκε στη Σέριφο έφερε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Αυτό που συνέβη με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω τι να σου πω, δηλαδή γράμματα από ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας μέχρι ένα κορυφαίο γεγονός για μένα, το ότι με πρωτοβουλία των αθλητικών ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης και χωρίς εγώ βέβαια να έχω ιδέα γι' αυτό, έμαθα και μου τηλεφώνησαν και με βγάλαν στον αέρα αφού είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που θα σου πω. Με την καμπάνια με τίτλο «Η επιμονή σου» μαζεύτηκαν χρήματα για να εγχειριστεί ένα κοριτσάκι 2,5 χρονών, η μικρή Μαριλένα, κόρη πολύ αγαπητού προσώπου ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ψυχή της ομάδας του Ηρακλή. Την ημέρα που αποφάσισαν να γίνει αυτή η τελετή απόδοσης, το κορίτσι, έχουν περάσει χρόνια να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, εγχειρίστηκε με επιτυχία και είναι πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα και δεν μπορείς να φαντάσεις πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Τη μέρα λοιπόν που έγινε τελετή απόδοση στο Καφτατζόγλιο ήταν συμπτωματικά η μέρα που πρώτη φορά έπαιξε ο πατέρας μου στο Καφτατζόγλιο και εκείνη η επέτειος.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, τι να πρωτοπούμε τώρα γι' αυτό. Βρέχει πάρα πολύ, είμαι στην Πεντέλη, επιμένει ένας φίλος να κατέβω στη Μαβίλη, αρνούμε πεισματικά, μετά από πάρα πολλή ώρα λυγίζω, κατεβαίνω στη Μαβίλη και πάμε στο Flower, το θρελικό Flower της Μαβίλη, και μετά από μισή ώρα πηγαίνοντας να πάρω τσιγάρα βλέπω ακριβώς τη σκηνή που περιγράφω. Με την κοπέλα αυτή που βγήκαμε μαζί από την εφηβεία και μπήκαμε στο πανεπιστήμιο και είχαμε έτσι ισχυρό δέσιμο, έχουμε ζήσει πράγματα και σε άλλα τραγούδια μαζί. Δηλαδή και το καράβι για τη Φολέγανδρο που είχε σαλπάρει είναι πάλι για αυτή την ιστορία μεταξύ μας. Αλλά και άλλα τραγούδια. Τότε ήταν η στιγμή που την είδα μετά από καιρό που είχε τελειώσει πια αυτή η ιστορία για πρώτη φορά με κάποιον άλλον. Και επίσης είναι ένα τραγούδι σχεδόν, θα έλεγα, αυτόματου αντανακλαστικού και αυτόματης γραφής, επειδή όπως και να έχει ήταν ένα συναισθηματικό σοκ, αυτή φυσικά δεν με είδε, αλλά αργότερα όταν άκουσε το τραγούδι, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και ενώ έμενε στην Αγγλία πήρε με βεβαιότητα να μου πει ότι αυτό το τραγούδι είναι για μένα και πες μου που με είδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έγραψα τα λόγια διορθώνοντας ίσως μια-δυο λέξεις ως το τέλος, μέσα στο Flower. Μπαίνοντας μέσα, επειδή δεν ήθελα να εξωτερικεύσω στους άλλους την ταραχή μου ή να το μοιραστώ, το μοιράστηκα σε 3-4 χαρτοπετσέτες. Από αυτή την ιστορία μου έχει μείνει κάτι που έλεγε ο Τάσος Φαλιρέας, να εμπιστεύεσαι την τυχαιότητα. Δηλαδή, εγώ έβαλα τις χαρτοπετσέτες στο τζιν και την άλλη μέρα που το θυμήθηκα, αυτό είχε γίνει το σύμπλεγμα από το χαρτί με το μελάνι, ένα πράγμα το οποίο κανονικά ήταν για να το πετάξει κάποιος. Δηλαδή θυμάμαι ότι για δευτερόλεπτα είχα βγάλει να το πετάξω, αλλά τελικά από μια περίεργη επιμονή έκατσα με μεγεφυτικό φακό και αντέγραψα αυτά τα λόγια. Τα οποία αυτά τα λόγια και αυτή η δομή του τραγουδιού είχε κάτι περίεργο. Σου θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα μετέχμιο τότε, τελειώνοντας μια χρυσή εποχή του ηλεκτρικού τραγουδιού με σημεοφόρους, τις τρύπες και τα σπαθιά, που δεν είχε μεγάλη έξαρση ακόμη το hip hop και τα παρακλάδια του. Και προς Θεού δεν μιλάω καθόλου εδώ για το trap, το οποίο θεωρώ ότι πιο τοξικό και καταστροφικό μπορεί να συμβεί. Άρα ένα τραγούδι που ξαφνικά είχε πολλά λόγια, είχε μιλητά λόγια, χορευόταν αλλά κατέληγε σε ένα ρεφρέν άνθεμα, ας πούμε, ημνητικό, για να το τραγουδήσουν όλοι, ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο και είχε και δυσπιστία στην αρχή. Είναι ένα από τα παραδείγματα που πάντα φέρνω σε παραγωγούς όταν λένε «Μα καλά, ποιος θα πει ένα τραγούδι με τόσα πολλά λόγια». Και έτσι μαζί με αυτή την ιστορία κρατάω πάντα αυτά τα δύο πράγματα. Ότι ποτέ μη λες ποτέ αν το αίσθημα είναι αληθινό στο τραγούδι, και κυρίως να εμπιστεύεσαι την τυχιότητα και να μην αφήνεις καμία στιγμή χαμένη. Γιατί αργότερα βέβαια φυσικά, όταν οι μικροί ήρωες πήγαν πια στη Virgin με διευθυντή το Γιάννη Πετρίδη τότε και έπεσε ένα γενικό προσκλητήριο για τραγούδια, έχοντας φτιάξει το μισό το μιλητό, το πήρε ο Δημητριάδης και το έκανε αυτό που έγινε, γράφοντάς του από την αρχή ως το τέλος ξανά μουσική, αρμονίες, πράγματα κτλ. Μαζί με την υπέροχη ενορχήστρωση, και χωρίς να είναι το Action ST, άλλαξε τις ζωές μας και διασκέδασε τον κόσμο μέχρι σήμερα.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Κώστας Λιβαδάς. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει και μας λέει τις ιστορίες των τραγουδιών. Και στον δίσκο «Έχω άνθρωπο» υπάρχει ένα τραγούδι που είναι απολύτως προσωπικό σου και είναι το μόνο που με ρώτησε. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Αυτή η ιστορία είναι πολύ συγκινητική και εντάξει, για μένα φέτος συμπληρώθηκαν και 11 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο πατέρας μου. Είναι κάθε μέρα ένα βάλσαμο αλλά και ένας ανοιχτός λογαριασμός, ένας διάλογος με μια πληγή. Γιατί ο Θοδωρής γνώρισε τον πατέρα μου, ήθελε να τον γνωρίσει από πριν, γιατί ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 60 και ο Θοδωρής τον ήξερε από εκεί, τον ήξερε από τα χαρτάκια της εποχής και από τις αναφορές. Ξεκίνησε από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και ήταν η μεγάλη του αγάπη ως το τέλος, αλλά έπαιξε και στον Ολυμπιακό 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν μας έζησε από κοντά ο Θοδωρής και ήρθε εδώ και έκανε παρέα και με τον πατέρα μου εκτός από μένα, και μάλιστα παρέα που δεν κράτησε πολύ αλλά ήταν πολύ ουσιαστική η σύνδεση, είδε έναν διάλογό μας που μια μέρα ο πατέρας μου φεύγοντας γύρισε ξαφνικά μες στην βροχή και μου είπε από μακριά «τσιγάρα να σου φέρω». Και πιάστηκε από τη φράση αυτή και μέσα στο τραγούδι αναπαριστά μία απίθανη ιστορία για τη δική μου οικογένεια. Το γεγονός ότι ο πατέρας μου έκοψε πρόωρα την μπάλα μέσα στο γήπεδο εξαιτίας ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος μέσα στο γήπεδο. Παρολέγοντας του στοιχείς στη ζωή. Και έτσι έκοψε την μπάλα πρόωρα. Αυτό ήταν κάτι που το κουβάλισε σε όλη του τη ζωή ο πατέρας μου. Και κατ' επέκταση ο Θοδωρής αισθάνθηκε ότι με κάποιο τρόπο κουβαλάω και εγώ αυτή τη συνέχεια η οποία ψάχνει μια νίκη που ποτέ δεν ήρθε εκείνο το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε στο τραγούδι και λέει ότι εκείνο το απόγευμα ο πατέρας μου είχε χάσει, έλειπα, δεν ήμουνα εκεί, δεν είχα γεννηθεί. Και γυρίζει όλο το τραγούδι μέσα από τη φράση «τσιγάρα να σου φέρω» στο ότι άναψα τσιγάρο τη νίκη που του κλέψαν, εγώ θα τους την πάρω. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί πρώτα απ' όλα μου το έφερε στην ποιητική συλλογή που εξέδωσε τότε ως ένα από τα ποίηματα που το αφιέρωνε στον πατέρα μου. Και αργότερα φυσικά έγινε το τραγούδι. Και για μένα βέβαια εντάξει είναι ένα τραγούδι που σχεδόν δεν αντέχω πολλές φορές, όπως και το Θερμοσύμφωνα. Τώρα πια μου θυμίζει και τη δική μου μητέρα να το έχω στο πρόγραμμα για να το παίζω live και που οι περισσότεροι τραγουδιστές αυτά τα τραγούδια όταν τα προσέγγισαν δεν σου κρύβω ότι σταμάτησαν από δάκρυα πολλές φορές.

0: Πάω να δω τα αστέρια. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Πάω να δω τα αστέρια, είναι η ζωή μου στα Χανιά και στη Σέριφο. Είναι μια ολόκληρη περίοδος που ένιωσα ότι πρέπει να ξαναβρω τον εαυτό μου και να μείνω όσο πιο ήσυχα μπορώ μακριά, στα νησιά που αγαπάω, με φίλους, σε ένα πολύ περίεργο σταυροδρόμι που είχα χάσει το δρόμο μου. Και η Σέριφος όπως και η Αστυπάλη, έκοντας από τα Χανιά, έτσι μου στάθηκαν σαν η αγκαλιά τους, ας πούμε, το νησιό μου ήταν σαν δεύτερη μητέρα μου. Μέσα σε αυτά τα τελείωτα βράδια, και ενώ πια είχε περάσει πάρα πολύ καιρός που πήγαινα, χρόνια, γράφτηκε το τραγούδι αυτό από την αγάπη μου στον ουρανό και τα αστέρια και από τη διαδικασία του ότι ο καθαρός μας χρόνος είναι τελικά ο χρόνος που μένει στο τέλος. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη λατρεία, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένας ερασιτέχνης αστρονόμος στον ουρανό που μας μάθανε και από όταν ήμασταν πολύ μικροί να διαβάζουμε τον ουρανό και να προσανατολιζόμαστε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό, πιστεύω. Και η συγκυρία είναι ότι ο μεγάλος Θανάσης Τσιπινάκης, ο διευθυντής και ιδρυτής της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, θέλησε μετά από δύο επιτυχημένους δίσκους με διασκευές να κάνει για πρώτη φορά ένα δίσκο με ρεπερτόριο που θα γραφόταν ειδικά για την ορχήστρα. Καινούριο ρεπερτόριο. Το γεγονός ότι απευθύνθηκε και σε μένα τον μικρότερο ηλικιακά μαζί με πολλούς αγαπημένους και διαπρεπείς, ας πούμε, συναδέλφους, εγώ το πήρα πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή με συγκίνησε πάρα πολύ και το έβαλα προτεραιότητα. Και ίσως γι' αυτό τα μόνα δύο τραγούδια που μπόρεσε να ηχογραφήσει η ορχήστρα όσο ζούσε ο Θανάσης ήταν αυτά. Αυτός ο δίσκος δεν έγινε ποτέ. Φαντάζομαι ότι κάποιοι γράψαν, κάποιοι άλλοι μέσα στις δουλειές τους ή στο πολυάσχολο θα είπαν αργότερα έχουμε τον καιρό να προλάβουμε, αλλά τελικά έφυγε τόσο αναπάντεχα από τη ζωή ο Τσιπινάκης, αφήνοντάς μας όλους με αυτή τη θλίψη. Και είχαμε μπορέσει με μαγικές ενορχιστρώσεις της Βάσος Δημητρίου και τα είχαμε ηχογραφήσει. Πάλι εδώ μια απίστευτη συγκυρία, ότι όταν ήρθε ο Σαββόπουλος στο στούντιο ήταν λίγο καιρό μετά που είχε φύγει ο πατέρας μου και είχα έναν πολύ έντονο και συναισθηματικό διάλογο μεταξύ του και νομίζω ότι αυτή η άβρα αυτής της παρακαταθήκης και ευλογίας μαζί με τη θλίψη όταν κάποιος φεύγει υπάρχει μέσα στο μυστήριο του τραγουδιού. Και βέβαια πάντα από τότε δικαιωματικά αφιερώνεται στη μνήμη του Θανάση. Είναι ένα τραγούδι πολύ κομβικό και για μένα, δηλαδή με έκανε να ξανακαταλάβω πολλά πράγματα και για τη δύναμη της ορχήστρας αλλά και για την ελευθερία που μπορούμε να έχουμε σε ένα τραγούδι. Και επίσης με συνέδεσε βαθύτερα με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, που ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτό το έμαθα δύο χρόνια μετά, που όταν το πρωτάκουσε έπαιρνε στην ΕΡΤ και ρωτούσε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και παίξτε αυτό το τραγούδι.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι.

0: αν εμείς χωρίσουμε.
1: Ωραία, δύο λόγια που τα λένε όλα. Η Αγλαία Σφίκα με την οποία είμαστε μαζί στη ζωή, δεν ξέρω τι την έπιασε, σε μια έκρηξη μάλλον μου το χρώσταγε τρυφερότητας, είπε να γράψει ένα τραγούδι για τους δυο μας. Και δεν ξέρω κι αν έχει ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή η στιχουργός να γράφει ένα τραγούδι που αφορά αυτόν που το μελοποίησε και τη σχέση τους. Τι άλλο να πω.

0: Βόηθα με ψυχή.
1: Η περιπέτειά μου μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, έχασα τους δύο μου γονείς, παρολίγο να χάσω τον αδερφό μου, η παρατεταμένη εφηβεία που μετά από χρόνια ψυχανάλυσης και πολλών περιστατικών βρήκε έναν ενήλικα τρόπο τέλος πάντων και ένα διάλογο βαθύτερο και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του καινούριου δίσκου Περιοδία Εντός.
0: Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Λιβαδά για τις ιστορίες των τραγουδιών του που μοιράστηκε σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, γιατί και μου έδωσες και την ευκαιρία να πω και πράγματα που δεν τα έχω ξανασυζητήσει ποτέ. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά σύντομα.
0: Εννοείται, και πολύ σύντομα ελπίζω.

διψάνε όπως και εμείς, πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Τισλή στη ρύθμιση του ήχου. Στην ώρα αυτή σας κρατάμε συντροφιά με μεξικάνικα μπολέρος. Το μπολέρο έχει καταγωγή από την Κούβα, υπήρξε δημοφιλές είδος σε διάφορες λατινοαμερικάνικες χώρες. Εμείς θα απολαύσουμε διάσημους εκπροσώπους του είδους από το Μεξικό και θα ακουστούν μεταξύ άλλων οι Πέδρο Ινφάντε, Πέδρο Βάργας, Μπόλα Ντενιέβε, Λουπίτα Παλομέρα και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση!

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στο 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Τισλή στη ρύθμιση του ήχου και σας κρατούμε συντροφιά με μεξικάνικα μπολέρος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια», συντροφιά με την Μπία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τίνα Τισλή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
5: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιώνη Παπαδάκη.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μετροπόλιταν επιστρέφει η κωμωδία του Francis Verber «Δείπνο ηλιθίων» σε σκηνοθεσία Πασχάλη Ραμπατζή. Μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφυές χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Η Κορίνα Βουγιούκα παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική πρόταση που φέρνει σε διάλογο την Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας αναδεικνύονται μέσα από θεατρικό λόγο, λυρισμό και πρωτότυπη μουσική. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μπάρι Λίνκτον» του Στάνλι Κιούμπρικ. Ένας Ιρλανδός στιχοδιώκτης εγκαταλείπει την πατρίδα του χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και κατατάσσεται διαδοχικά σε διάφορους στρατούς, ώσπου να καταφέρει να παντρευτεί μια βαθύπλουτη Αγγλίδα. Στη μικρή σκηνή, το Μουσικό Σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, καθώς και χαρακτηριστικές στιγμές από τη δισκογραφία και τις σημαντικές συνεργασίες του Συνόλου. Εγκαίνια για τη Γυάλινη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία με την έκθεση «Διάφωνο φως θαλασσινό», παρουσιάζοντας έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

με άλλον αέρα, φθινοπορεινό σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Οκτώβριος μόλις ξεκίνησε, οι μέρες μικραίνουν, το φως αλλάζει, τα πρώτα φύλλα πέφτουν, το αεράκι γίνεται λίγο πιο κρύο και μαζί επιστρέφει εκείνη η γνώριμη μελαγχολία της εποχής, και κάπως έτσι σήμερα θα περιπλανηθούμε στους τζαζ ήχους του φθινοπόρου με μουσικές που είτε μιλούν άμεσα για την εποχή, είτε μεταφέρουν μέσα από τον ήχο του την εσωστρέφεια και αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση αλλαγής που τη συνοδεύει, κλασικές και σύγχρονες ηχογραφήσεις, spiritual jazz, φωνές αλλά και οργανικά κομμάτια θα συνθέσουν τη σημερινή εκπομπή, με το φθινόπωρο να αποτελεί το κοινό του σημείο αναφοράς. Την αρχή έκανε ο Cannonball Adderley με το Autumn Leaves, ένα κομμάτι που γνώρισε αμέτρητες ερμηνείες και διασκευές και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα jazz standard. Η ιστορία του ξεκινά από το γαλλικό Le Feuille Morte, τα νεκρά φύλλα σε μουσική του Joseph Kosma και στίχους του Jacques Prévert. Με το τραγούδι συνδέθηκε πολύ νωρίς και η χαρακτηριστική ερμηνεία του Yves Montand σε ένα κομμάτι για τα φύλλα που πέφτουν, για όσα αλλάζουν και για όσα μένουν στη μνήμη. Από τα φθινοπορεινά φύλλα περνάμε τώρα σε μια άλλη απόχρωση της μελαγχολίας με τον Chet Baker και τον Born to be Blue, ένα τραγούδι που μοιάζει να ταιριάζει με εκείνη την πιο εσωτερική πλευρά του φθινοπόρου, όταν όλα χαμηλώνουν λίγο σε ένταση και η διάθεση γίνεται πιο στοχαστική. Η σύνθεση είναι του Mel Torme και του Robert Wells και στη φωνή και την τρομπέτα του Chet Baker αποκτά εκείνη την έθραυστη μελαγχολία που σημάδεψε τις ερμηνείες του.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Βλαντιμίρ Κοσμά, ο Ρουμάνος συνθέτης, μαέστρος και βιολονίστας, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία και συνέδεσε το όνομά του με τη μουσική για τον κινηματογράφο. Ακούσαμε το Promenade Sentimental από το soundtrack της ταινίας Diva του Ζαν-Ζακ Μπενέξ του 1981. Τη μουσική της ταινίας συνέθεσε και διεύθυνε ο ίδιος ο Κοσμά, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι τον ακούσαμε στο πιάνο σε μία από τις πιο λιτές και χαρακτηριστικές στιγμές του soundtrack. Και από αυτή την κινηματογραφική σχεδόν υπενικτική ατμόσφαιρα περνάμε τώρα στη δύναμη της ανθρώπινης φωνής με τις The Third Wave, ένα γυναικείο φωνητικό jazz σύνολο 5 αδελφών, γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε οργανικές jazz συνθέσεις σε πολυφωνικές φωνητικές ενορχιστρώσεις. Θα ακούσουμε το Maiden Voyage, τη δική τους εκδοχή στη σύνθεση του Herbie Hancock, από το άλμπουμ Here and Now του 1970 με ενορχίστρωση και διεύθυνση του George Duke.

Συνεχίζουμε με τον Stan Getz και το Early Autumn, ένα από τα κομμάτια που συνδέθηκαν περισσότερο με το φθινόπωρο στην jazz. Η ηχογράφηση μας γυρίζει στα τέλη της δεκαετίας του 40, όταν ο Getz ήταν μέλος της ορχήστρας του Woody Herman και ήδη άρχισε να ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό ήχο του στο τενόρο σαξόφωνο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Autumn in New York, η γνωστή σύνθεση του Vernon Duke, εδώ με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong, από το άλμπουμ Ella and Louis Again του 1957, και συνεχίζουμε με τον εσθονό συνθέτη, παραγωγό και πολιοργανίστα Μίσα Πάνφιλοφ, από το Ταλίν με το Medusa Song, από το άλμπουμ The Sea Will Outlive Us All του 2022.

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο πιανίστας Γκαπ Μανσιόνε με το Diana in the Autumn Wind από το μόνιμο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1968 και από τον φθινοπορεινό άνεμο περνάμε τώρα στο Autumn Sun με τους Bulgarian Jazz Quartet γνωστούς και ως Jazz Focus 65. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του 69, ενώ στο σχήμα συναντάμε τον Μίλτσο Λέβιεφ στο πιάνο, τον Σιμεών Στέρεφ στο φλάουτο, τον Λιουμπομίρ Μίτροφ στο μπάσο και τον Πέτερ Σλάβοφ στα ντραμς σε μια χαρακτηριστική στιγμή της βουλγαρικής jazz σκηνής εκείνης της περίοδου στα τέλη των 60's.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Τσετ Μπέικερ σε μια συνεργασία του με τον Πιέρο Ουμιλιάνη, έναν από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Στο κομμάτι «Sentirsi solo», «Αισθάνομαι μόνος». Έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που έπαιζε την τρομπέτα ο Τσετ Μπέικερ έβγαζε αυτή τη μοναξιά. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στους τζαζ ήχους του φθινοπόρου.

0: Καλά θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
6: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Η ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τζαζ ήχους για το φθινόπωρο, μουσικές και τραγούδια που έδωσαν στους μουσικούς της τζαζ την αφορμή να εκφράσουν σκέψεις, διαθέσεις και συναισθήματα, κρατώντας κάτι από τη μελαγχολία και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα αυτής της εποχής. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε με τον Τσετ Μπέικερ με το Autumn Leaves από το άλμπουμ She Was Too Good To Me του 1974, μια από τις χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις της CTI, όπου δίπλα στον Τσετ Μπέικερ συναντάμε μια all-star ομάδα κορυφαίων της jazz, με τον Paul Desmond στο άλτο σαξόφωνο, τον Bob James στο ηλεκτρικό πιάνο, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Steve Gant στα drums, να συνθέτουν μια από τις πιο ατμοσφαιρικές εκτελέσεις αυτού του κλασικού φθινοπορεινού στάνταρτ. Και από το Autumn Leaves του Chet Baker περνάμε σε έναν ακόμη κλασικό φθινοπορεινό τίτλο της jazz, το Early Autumn, αυτή τη φορά με τη φωνή της Anita O'Day, μια από τις σημαντικότερες φωνές της jazz του 20ου αιώνα. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Anita O'Day Sings the Winners του 1958.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Αυτή ήταν η Dorothy Ashby μαζί με τον Frank West στο Autumn in Rome. Από το άλμπουμ In a Minor Groove του 1958, η Dorothy Ashby υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αρπίστριες και από τις μουσικούς που βοήθησαν να καθιερωθεί η άρπα ως αυτοσχεδιαστικό όργανο. Στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ακούσαμε ακόμη τον Frank West στο φλάουτο, τον Herman Wright στο μπάσο και τον Roy Haynes στα drums. Και από αυτό το φθινόπωρο στη Ρώμη περνάμε τώρα ξανά στον κινηματογράφο, αυτή τη φορά με την Christiane Legrand, αδελφή του Michel Legrand,

στο Μαλντόν από την ομώνυμη ταινία του Σέρτζιο Γκόμπι του 1969 σε μουσική του Βλαντιμίρ Κοσμά.

Αυτός ήταν ο Kurt Elling με το Autumn Serenade από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Dedicated to You. Kurt Elling sings the music of Coltrane and Hartman του 2009, ένα άλμπουμ φόρος τιμής στη μουσική του John Coltrane και του Johnny Hartman με το Autumn Serenade να μας επιστρέφει στο ρεπερτόριο που οι δυο τους είχαν μοιραστεί ήδη από το 1963, και από αυτή τη φθινοπορεινή σερενάτα περνάμε σε μια εντελώς διαφορετική φωνητική προσέγγιση με τους Double Six of Paris. Το γαλλικό φωνητικό σύνολο έγινε γνωστό για τις πολυφωνικές ενορχιστρώσεις του, μεταφέροντας στις ανθρώπινες φωνές ακόμη και φράσεις που είχαν γραφτεί αρχικά για όργανα. Θα τους ακούσουμε στο Early Autumn από το άλμπουμ Le Double Six του 1961.

Ακούσαμε αυτή τη σπουδαία φωνή του Lisa Hazelwood στο κομμάτι My Autumn's Done Come, δηλαδή το φθινόπωρό μου έφτασε, από το άλμπουμ The Very Special World of Lee Hazelwood του 1966. Εδώ το φθινόπωρο γίνεται μεταφορά για το πέρασμα του χρόνου και την ωριμότητα, για εκείνη τη φάση της ζωής όπου κοιτάζουμε τα πράγματα με περισσότερη απόσταση και νιώθουμε πιο έντονα την ανάγκη να ζήσουμε όπως πραγματικά θέλουμε. Μια εσωτερική αναζήτηση που μας οδηγεί τώρα σε μια από τις πιο γνώριμες εικόνες της εποχής. Τα φύλλα που πέφτουν μέσα από το Le Fay Mort ήταν κράφυλλα σε μια εκτέλεση από τους Rosenberg Trio, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της jazz manouche, με άμεση αναφορά στην παράδοση του Django Reinhardt.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Modern Jazz Quartet στο Autumn in New York από το άλμπουμ Django του 1956 με τον Milt Jackson στο βιμπράφωνο, τον John Lewis στο πιάνο, τον Percy Heath στο μπάσο και τον Kenny Clark στα drums. Και από το φθινοπωρινό Manhattan περνάμε τώρα σε μια από τις πιο σπουδαίες συναντήσεις στην ιστορία της jazz, αυτή του Duke Ellington με τον John Coltrane με το In a Sentimental Mood, μια κλασική σύνθεση του Ellington από το κοινό τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1963.

Αυτή ήταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια Blossom Dearie στο Loverman, Where Can You Be, από το ομώνυμο άλμπουμ της Blossom Dearie του 1957, ερμηνεύοντας ένα κομμάτι που γράφτηκε αρχικά για την Billie Holiday και συνδέθηκε ιστορικά με τη δική της ηχογράφηση πίσω στη δεκαετία του 40. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, επιστρέφουμε στον Τσετ Μπέικερ με το Almost Blue, έναν τίτλο που συνοψίζει τη διάθεση της σημερινής μας περιπλάνησης στους ήχους του φθινοπόρου, με τη γλυκιά μελαγχολία, την αλλαγή του φωτός, τη μνήμη και το πέρασμα του χρόνου, μέσα από μουσικές που μας έφεραν πιο κοντά σε εκείνες τις ήσυχες στιγμές της εποχής, όταν ο ρυθμός χαμηλώνει και η σκέψη στρέφεται λίγο περισσότερο προς τα μέσα. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Ακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μετροπόλιταν επιστρέφει η κωμωδία του Φράνσις Βέρμπερ «Δείπνο ηλιθίων» σε σκηνοθεσία Πασχάλη Ραμπατζή. Μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφυές χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Η Κορίνα Βουγιούκα παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική πρόταση που φέρνει σε διάλογο την Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας αναδεικνύονται μέσα από θεατρικό λόγο, λυρισμό και πρωτότυπη μουσική. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μπάρι Λίνκτον» του Στάνλι Κιούμπρικ. Ένας Ιρλανδός στοιχοδιώκτης εγκαταλείπει την πατρίδα του χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και κατατάσσεται διαδοχικά σε διάφορους στρατούς, ώσπου να καταφέρει να παντρευτεί μια βαθύπλουτη Αγγλίδα. Στη μικρή σκηνή, το Μουσικό Σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, καθώς και χαρακτηριστικές στιγμές από τη δισκογραφία και τις σημαντικές συνεργασίες του Συνόλου. Εγκαίνια για τη Γιάννη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία με την έκθεση «Διάφωνο φως θαλασσινό», παρουσιάζοντας έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Λιάκης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί ένα μελωδικό διαβάτη, έναν τραγουδιάρη περιπατητή. Σήμερα θα μεταφερθούμε από το αστικό τοπίο στο χωριό, μέσα από τις ιστορίες της Παλάσης Ιωσηφίδου. Παλάση Ιωσηφίδου, από τους Ιταγρούς της Δράμας, εκπαιδευτικός για 34 χρόνια, λέει η ίδια για τον εαυτό της, γεννήθηκα το 1951, 30 χρόνια αφότου οι παππούδες μου, πρόσφυγες από τα βόρεια και τα ανατολικά παράλια του Εύξηνου Πόντου, εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Έζησα την παιδική μου ηλικία με τις γιαγιάδες, τον παππού, τους γονείς, τους θείους μου και τους γειτόνους, τότε που όλα καταγράφονται μέσα μας με ανεξίτηλη μελάνη. Η μαμά μου και η γιαγιά μου μιλούσαν πολύ και επαναλάμβαναν συνεχώς ιστορίες της προσφυγιάς, η γιαγιά μου, και της βουλγαρικής κατοχής, η μαμά μου. Το 2010, όταν καταλάβαμε ότι η μαμά μου άρχισε να φλερτάρει με την Άνια, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω αυτά που κατά καιρούς μας είχε πει. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα περισσότερο με όλα όσα έζησα, όλα όσα είχα ακούσει, για να τα διασώσω για τα παιδιά, τα εγγόνια μου, τα νέψια μου. Κουβέντιασα με πολλούς φίλους και συγγενείς, που πολύ πρόθυμα και με χαρά συμπλήρωσαν τις μνήμες μου με τις δικές τους. Με βοήθησαν πολύ. Σιγά σιγά διαπίστωσα ότι απλωνόμουν, κυκλοφορούσα στο χωριό του τώρα με μια αίσθηση του τότε, ζωντανή. Και κατάλαβα ότι το γράψιμο είναι μια δημιουργική διαδικασία, αλλά και παρηγορητική. Η Παλάση Ιωσηφίδου είναι μέλος του εργαστηρίου γραφής «Μικρές Δραματουργίες», που λειτουργήσε από τον Νοέμβρη του 2025 στη Σεμπρεβίβα, με την καθοδήγηση της Αμαλίας Κοντογιάννη. Στο Σεμπρεβίβα έγινε μια παρουσίαση των κειμένων που προέκυψαν από αυτό το εργαστήριο γραφής. Διάβασαν ηθοποιοί Σοφία Μπλέτσου και ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, αλλά ακούστηκαν και τα κείμενα της Παλάσης στο δεύτερο μέρος, αυτά που μας περιέγραψε νωρίτερα. Συνόδεψα μουσικά Γεωργία Νεοκλέου στη φωνή, η Ευδοξία Κοκκινασίδου στην Ποντιακή Λύρα, ο Δημήτρης Τασούδης, κρουστά και πιάνο, και ο Χρήστος Μπάρμπας, νέοι και πιάνο. Οπότε κάποιες από αυτές τις ιστορίες του β' μέρους θα ακούσουμε σήμερα. Μακάρι να είχαμε ηχογραφήσει βέβαια και τη μουσική από εκείνη την παρουσίαση, δεν έγινε, αλλά ας προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε τις λέξεις με άλλους μουσικούς συνειρμούς.

Άνοιξη στο χωριό, στη γειτονιά, περπατώ αργά, παρατηρώ τα σπίτια, τις αυλές, τους κήπους, τα δέντρα, καταγράφω τις αλλαγές από την τελευταία φορά που τα είδα. Κάθε χρόνο, κάθε εποχή, διαφορετικά. Στο χωριό κυκλοφορώ με μια αίσθηση ξεχωριστή, ακονισμένη στο έπακρο, να βλέπω τα πρόσωπα και τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Τα μικρά χαμηλοτάβανα πλήθυνα σπιτάκια δεν υπάρχουν πια. Στη θέση τους κτίστηκαν ωραίες μονοκατοικίες, αυλές με περιποιημένους κήπους. Η αυλή της Εριέτας και της Ζωήτσας πάντα καθαρή και λουλουδιασμένη. Του Ιορδάνη δίπλα κατά πράσινη, με ιδιαίτερη φροντίδα, ένα μικρό συντριβάνι, πολύχρωμη νάνη. Έχει ξεπεράσει τη μάνα του, σκέφτομαι. Μέσα στην ενέχειά της, η Τόλη είχε πάντα τα πιο όμορφα λουλούδια στην αυλή της. Τη θυμάμαι που έφερε στη γιαγιά μου ένα κλαδάκι από πικροδάφνη. «Κυραλένη, βάλτο σε ένα μπουκάλι με νερό και ξέχασέ το. Όταν βγάλει ρίζες, φύτεψέ το στη γη». Ο Μιλτιάδης και η Ειρηνούλα δίπλα, αν και μένουν στη Θεσσαλονίκη, έρχονται συχνά και προσπαθούν τα Σαββατοκύριακα να κρατήσουν σε καλή κατάσταση το σπίτι και την αυλή των γονιών τους.

Η Τούλα έχει περιφράξει ένα μικρό κομμάτι γης μπροστά στο σπίτι της και περιποιείται τις φασολιές που έχει φυτέψει. Σκύβει πολύ χαμηλά πάνω σε κάθε ρίζα. Αντί να βάλω λίπασμα, έριξα ζυζάνι οκτώνο. Κάηκαν τα φυτά μου. Ενώ είχα βγάλει λουλούδια, ήταν έτοιμα να δέσουν. Πριν λίγες μέρες φύτεψα αυτά τα καινούρια. Μου μιλάει κάνοντας διαλύματα. Την ενοχλεί το άσθημα της. Όλοι στην οικογένειά μου έχουν άσθημα. Είμαι. Την ξέρω τη λέξη, τώρα την ξέχασα. Ψυχαναγκαστική. Σου το είπε γιατρός? Όχι, το διάβασα. Διαβάζω πολύ μετά που πήρα σύνταξη και έμεινα μόνη μου. Είπα στον εαυτό μου, δεν είσαι τώρα για χορούς, ούτε για τραγούδια, ούτε για παρέες. Τι σου μένει? Το διάβασμα. Διαβάζω βιβλία ψυχολογίας, θρησκευτικά. Η μεγάλη μου η αδερφή και ο μικρός αδερφός μου πήγαν στο γυμνάσιο. Εγώ είπαν οι γονείς μου ότι δεν είμαι για γράμματα. Ήμουν καλή για τις δουλειές στα χωράφια. Δεν θυμώνω μαζί τους. Δεν μου άρεσαν τότε τα γράμματα. Όμως ήμουν πολύ καλή στον αθλητισμό. Έτρεχα πολύ γρήγορα. Με καλέσανε στη Δράμα οι σύλλογοι, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Είχαμε δουλειές. Το πιστεύεις ότι ακόμα και τώρα, όταν βλέπω αθλητικούς αγώνες στην τηλεόραση, κουνιέμαι συνεχώς εκεί που κάθομαι, παθιάζομαι και φωνάζω? Η αυλή της γεμάτη με κίτρινες παπαρούνες να της θυμίζουν τη Γερμανία από που έφερε και τους σπόρους. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, οι φάμπρικες της Γερμανίας. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, αλλά τα καταφέραμε να φτιάξουμε μόνοι μας όλα αυτά. Με περηφάνεια κοίταξε το διόρροφο σπίτι της και το σύγχρονο φούρνο που δεν βρέθηκε κανείς να τον δουλέψει από τότε που πέθανε ο άντρας της.

Να, εδώ ήταν το μαγαζάκι της γειτονιάς μας, του κυρ Παντελή. Ένα μικρό δωματιάκι δίπλα στο σπίτι του. Ο κυρ Παντελής με τη Ρωσίδα γυναίκα του, την Αναστασία. Θεία, θεία ντά! Η γιαγιά τη φώναζε Ανάστα. Νομίζω πως δεν έκανε παρέα με καμιά γειτόνισσα. Κυρ Παντελή τον αποκαλούσαν όλοι στο χωριό και τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα, γιατί ένα καιρό ήταν δάσκαλο στο σχολείο και μάλιστα εξαιρετικό στα μαθηματικά. Έτσι έλεγαν ο μπαμπάς και ο νονός μου. Δεν τον διορίσανε όμως, ίσως δεν είχε πτυχίο. Μας στέλναν οι δικοί μας και οι γειτόνισσες στον κυρ Παντελή, όταν τελευταία στιγμή διαπίστωναν ότι δεν είχαν αλάτι για το φαγητό, που ήδη έβραζε στην κατσαρόλα, ή πιπέρι, ή λάδι και τρέχαμε. Φτύνω, ώσπου να στεγνώσει, θα έχει γυρίσει. Και μπαίνοντας στην αυλή τους φωνάζαμε «Θείο, θείο», όλο και πιο δυνατά, ώσπου να βγει από την πόρτα του ο κυρ Παντελής να ανοίξει το μαγαζάκι του. Και αν ήταν μεσημέρι, εμφανιζόταν θυμωμένος, να τακτοποιεί τις τυράντες του και να μουρμουρίζει στα ρωσικά, μάλλον κάτι σαν «Να πάρει ο διάολος το θείο σας, τι θέλετε?». Και του λέγαμε την παραγγελία. Λίγα δράμια αλάτι, λίγο πιπέρι, ζάχαρη, όλα από λίγο. Λίγες και δραχμές που κρατούσαμε σφιχτά στη φούχτα μας, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί συνήθως του λέγαμε «Γράψτε θείο». Και έβγαζε το τετραδιάκι που είχε φυλαγμένο στο συρτάρι του, με τις άκρες των φύλων του φουσκωμένες και μαυρίζοντερη περίπτωση. Γιατί συνήθως του λέγαμε «Γράψτε θείο». Και έβγαζε το τετραδιάκι που είχε φυλαγμένο στο συρτάρι του, με τις άκρες των φύλων του φουσκωμένες και μαυρισμένες από τα σαλιωμένα δάχτυλά του και σημείωνε. Όλα τα χρέη

Ειδικά, έσταζε το μέλι από την κορφή τους. Περνούσε από εκεί για να πάει στο σχολείο ο κ. Παντελής, λυμπίστηκε τα σίκα και ζήτησε από το 10χρονο Ηλία τον πατέρα μου να του φέρει λίγα. Έκοψε μερικά όρημα σίκα ο πατέρας μου και έψαξε σακούλα να τα βάλει μέσα. Η μάνα του έλειπε από το σπίτι. Δεν βρήκε τίποτα κατάλληλο παρά μια μαξιλαροθήκη που την είχε αδειάσει από τα πούπουλα γιαγιά για να την πλύνει. Στο αδιέξοδό του, του φάνηκε καλή λύση. Έτσι πήγε τα σίκα στο δάσκαλο, τον κ. Παντελή, μέσα στη σακούλα μαξιλαροθήκη, που είχε βέβαια αρκετά πούπουλα ακόμα, κολλημένα στο εσωτερικό της. Ο κ. Παντελής την άνοιξε γρήγορα, έβαλε μέσα το χέρι του, έβγαλε ένα σίκο στολισμένο με πούπουλα, κοίταξε τον πατέρα μου τρομαγμένος και είπε: «Μα τι έκανες, Ηλία, τι έκανες?» Ταυτόχρονα καθάρισε ένα γινωμένο σίκο και με βιαστικές κινήσεις το έβαλε στο στόμα του και αμέσως μετά και δεύτερο και τρίτο. Πώς γελούσε με αυτή τη σκηνή του μπουκωμένου με τα σίκα και τα πούπουλα κ. Παντελή ο πατέρας μου, κάθε φορά που μας τη διηγούνταν, νομίζω πως ξαναγινόταν για λίγο 10χρονο ανέμελο παιδί.

Λίγο παρακάτω η τεράστια φλαμουριά του Μυστρίδη ανθισμένη, το άρωμά της με λιγώνει, απομακρύνομαι βιαστικά, τρομοκρατημένη από το μελισσολόι που βουίζει γύρω μου. Όταν ήμουν παιδί, στη θέση της βρισκόταν μια τεράστια μουριά. Κάθε καλοκαίρι ήταν φορτωμένη με μεγάλα άσπρα μούρα. Όρημα πέφταν κάτω και γέμιζε ο τόπος μέλισσες που τριγούσαν το γλυκό ζουμερό καρπό. Ανυποψίαστη περπατούσα, όπως το συνήθιζα, ξυπόλυτη στο δρόμο, ώσπου μια μέρα με τσίμπησαν 2-3 μέλισσες μαζί, στην πατούσα μου, που πρίστηκε αμέσως. Κλαίγοντας από τον πόνο, έτρεξα στο σπίτι και ο παππούς προσπάθησε με δικό του τρόπο να με παρηγορήσει. «Μην κλαις, είναι το καλύτερο φάρμακο για τους ρευματισμούς το τσίμπημα της μέλισσας». Οι ακακίες σε σειρά στις άκρες των δρόμων δεν υπάρχουν πια. Τις ξυλώσανε όταν φτιάξανε τα κράσπεδα και περάσανε τους αγωγούς για το νερό και πήρε νερό τρεχούμενο, πόσιμο το κάθε σπίτι. Στις σκιές τους καθόμασταν και μπουρλιάζαμε τα φύλλα των καπνών. Είμασταν μεγάλη παρέα, 3 οικογένειες μαζί. Οι πιο αξέχαστες ώρες του καλοκαιριού.

Τώρα πια είμαι στην ηλικία που ήταν η γιαγιά Ελίζα και η παρέα της, όταν κάθονταν κάτω από τη σκιά της μεγάλης ακακίας του δρόμου και πίνοντας τον καφέ τους στα μικρά άσπρα φλιτζανάκια, μονότονα επαναλάμβανε σαν προσευχή η Θεία Νέμο. «Ήρεμον θάνατον δώσμε θέμ». Και η γιαγιά μου η Λίζα, στο τέλος κάθε κουβέντας της, έπλεχε τα χέρια της, κοιτούσε προς τα πάνω και έστελνε την ευχή, βαθιά επιθυμία της. «Με το μυαλό νεμού να γερούμε θέμ». Σκέφτομαι να γράψω όλα αυτά που άκουσα, όλα αυτά που έζησα, όλα αυτά που μας κάναν αυτό που είμαστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Οι προσευχές της γιαγιάς και της θείας Νέμο έπιασαν τόπο. Η θεία Νέμο, στα βαθιά της γεράματα ανήμπορη, με διπλωμένο το κοκαλιάρικο σώμα της, αφού πια δεν μπορούσε να πάει στα χωράφια, να κόψει ξύλα, να σκάψει τον μπαξέ, να πλένει τα ρούχα της στο χέρι, να μαγειρέψει, να σκουπίσει όπως έκανε σε όλη τη ζωή της, κούρνιασε κάτω από τη θεόρατη ακακία της αυλής της. Στο πλούσιο φύλλωμά της φόλιαζαν λογής-λογής πουλιά που τιτίβησαν ολιμερείς εκεί ψηλά. Ολιμερείς φώναζε, κηδεία Νέμου, καθισμένη στη βάση του δέντρου. «Επίνασα, επίνασα λίγο ψωμόπον, φέρτε με ένα στρόγο». Τόσο δυνατά που την άκουγε όλη η γειτονιά. Τρέχαν οι νύφες ντροπιασμένες να τις πάνε φαγητό και σε λίγο πάλι οι κραυγές της έσφιγγαν τα στομάχια των παιδιών της. «Αφορεσμένσα, πού είσαι? Ένα κομμάτι ψωμίν φέρομεν». Και εξαντλημένη από τις φωνές της και την ασίγαστη πείνα της, πέθανε ήσυχα ήσυχα εκεί που καθότανε, κάτω από την ακακία τους. Δεν υπάρχει ποντιακό όνομα Νέμο, Νέμορη, έτσι τη φώναζε ο άντρας της, που δεν την αποκάλεσε ποτέ με το όνομά της, και ας την παντρεύτηκε όταν ήταν 11-12 χρονών κοριτσάκι και έζησα μια ζωή μαζί. Τελείωνα τις δουλειές που είχα να κάνω και του έλεγα «Να πάω τώρα να παίξω με τις κούκλες και τα κουκλόπανά μου».

Η γιαγιά η Λίζα είχε τα μυαλά της 400, όπως βαθύτατα το επιθυμούσε, αλλά ήρεμο θάνατο δεν είχε. «Με πήγαν τα παιδιά στο γιατρό», έλεγε με περηφάνεια στις φιλενάδες της. «Ναι, μου έδωσε φάρμακα, ας τα πιει αυτός». Γιατί η γιαγιά πήγαινε στους γιατρούς όταν δεν ένιωθε καλά, αλλά τα φάρμακα που της έδιναν τα βάζε στο ράφι και δεν τα άγγιζε ποτέ. Πίστευε βαθιά ότι η εξέταση του γιατρού από μόνη της αρκεί για να θεραπευτείς. «Τα φάρμακα είναι φαρμάκια», έλεγε. «Πάντε την πάλι να τη χαϊδέψει ο γιατρός», έλεγε ο παππούς. Και βέβαια εμείς δεν καταλάβαμε το μέγεθος του προβλήματος που τη βασάνιζε, γιατί δεν άλλαξε συνήθειες. Μέχρι το τέλος της έκοβε ξύλα με το τσεκούρι να μην χάσει τη δύναμή της. Αυτή ήταν η γιαγιά η Λίζα. Δεν ταλαιπώρησε, δεν κούρασε κανένα στην αρρώστια της. «Είχατε κάποιον στην οικογένειά σας που είχε καρκίνο?» «Ναι, είχαμε τη γιαγιά»,

Η μουριά της Δημοσθενίνας. Πιο πάνω στη γειτονιά, μια τεράστια μουριά στην αυλή του ακατοίκητου σπιτιού της Δημοσθενίνας, που καθώς δεν έχει κλαδευτεί χρόνια, έχει καλύψει όλη την αυλή. Ξαφνικά μου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να είναι και 100 χρονών. Μπορεί να τη φύτεψε το πρώτο ζευγάρι που εγκαταστάθηκε σε αυτό το οικόπεδο, όταν ήρθαν από την πατρίδα με την ανταλλαγή το 1923. Η Κική, η εγγονή τους, μου το επιβεβαιώνει. Είναι από τα δέντρα που η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων τους είχε μοιράσει. Στον κορμό της, ίσως, ακούμπησε ο Γεροδημοσθένης για να πάρει μια ανάσα την πιο δραματική νύχτα της ζωής του. Τότε, στη βουλγαρική κατοχή, που Βούλγαροι στρατιώτες, όπως το συνήθιζαν, περνούσαν από τις γειτονιές και λαιλατούσαν τα νοικοκυριά. Ο Δημοσθένης, όταν τους είδε να έρχονται από μακριά, κρύφτηκε πίσω από τους αγριόβατους που είχαν φυτρώσει ανάμεσα στο γειτονικό οικόπεδο και το δικό του. Προσευχόταν να μην βρουν το υπόγειο καταφυγιό τους, εκεί που είχε κρυφτεί η οικογένειά του με τα ψωμιά που μόλις ξεφούρνησαν. Ίσως η Μουριά είδε το νεύμα το δουλικό, το εξυπηρετικό προς τους στρατιώτες. Εκεί απέναντι, πίσω από τον αγκαθένιο φράχτη. Και ορμήσαν στην αυλή, εισέβαλαν στο σπίτι, τους μύρισαν τα φρεσκοψημένα ψωμιά, έφεραν τα πάνω κάτω, αλλά δεν τα βρήκαν πουθενά. Βρήκαν όμως το Δημοσθένη πίσω από τους αγριόβατους. Σηκωτό τον πήραν οι φρενιασμένοι στρατιώτες και τον πήγαν πάνω στην κοινότητα. Εκεί στο αρχηγείο τους τον έδιραν τόσο πολύ που ήρθε κοντά στο θάνατό του. Τότε ο τσακισμένος Δημοσθένης ψέλισε στο βασανιστή του. «Έχω λίρες στο σπίτι. Άσε με να ζήσω και πάμε να σου τις δώσω». «Φώναζε εσύ και εγώ θα κάνω πως σε χτυπάω», του είπε ο στρατιώτης και συνέχισε να χτυπάει τον αέρα. Τον άφησε να φύγει τη νύχτα και ο Δημοσθένης ήρθε από την κοινότητα στην αυλή του μπουσουλώντας, γιατί τα πόδια του δεν το σήκωναν. Εκεί, στη ρίζα της μουριάς, ξαπόστασε πριν μπει στο σπίτι του μισοπεθαμένος. Την άλλη μέρα έδωσε στο βασανιστή του τις λίρες που του υποσχέθηκε και από εκεί και πέρα πεινάσανε.

Στον ίσιο της πίναν το ρεβιθένιο καφέ τους, ο Δημοσθένης και η Δημοσθενίνα. Γύρω της παίζανε και μεγαλώσανε τα 5 παιδιά τους. Άκουσε και ίσως συμμετείχε στο θρήνο της οικογένειας όταν πέθανε ο μικρότερος γιος, ο 16χρονος Ισαάκ, από τέτανο. Πρώτη φορά ακούστηκε στο χωριό η λέξη τέτανος. Όλοι ξυπόλοιτοι περπατούσαμε με την υπέροχη ελευθερία των ποδιών μας το καλοκαίρι, όμως ο Ισαάκ πάτησε σκουριασμένο σύρμα. «Αν βγάλει απόψε τη νύχτα, θα σωθεί», είπαν οι γιατροί. «Περιμέναμε το φάρμακο από την Αθήνα». Δεν τα κατάφερε ο ψηλός, μελαχρινός, ωραίος, έφηβος Ισαάκ. «Από το μάτι πέθανε, τόσο όμορφο παιδί, όλοι το ζήλευαν», είπε η κυρία Σοφία, η σοφή γειτόνισσα, και πολλοί συμφώνησαν μαζί της. Και η χαροκαμένη Δημοσθενίνα κοίταξε με παράπονο την πλεξίδα των σκόρδων που είχε κρεμάσει σε ένα καρφί πάνω από το κρεβάτι του Ισαάκ.

η οικογένεια μεγάλωσε. Πολλά τραπέζια αραβώνων, γάμων, βαπτίσεων, χαρούμενα, γιορταστικά, με τη μουσική της λύρας που έπαιζε ο Κυριάκος, στήθηκαν κάτω στο πυκνό ίσκιο της Μουριάς, αλλά και πολλά σιωπηλά πένθυμα για αυτούς που σιγά σιγά έφευγαν. Αυτή ζει και μεγαλώνει. Ανθεκτικότατο δέντρο η Μουριά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ιωάννης Κεφαλίδης, ο πρώτος πρόεδρος των Συταγρών. Τα παλιά χωριά των ντόπιων ήταν χτισμένα στις πλαγιές των βουνών. Οι κατοικοί τους κατέβαιναν και καλλιεργούσαν τα παιδινά. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το χωριό μεγάλωσε και ονομάστηκε η Συταγρή. Ένα μεγάλο μέρος του κάμπου όμως τον καλλιεργούσαν, μετά που έφυγε ο Τούρκος Μπέης, οι κάτοικοι γειτονικού χωριού, της Πετρούσας, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν σκοπό να χαρίσουν τη γη που κατήχαν στους ξένους, στους τουρκόσπορους. Πρόεδρος του χωριού ήταν τότε ο πολυμαθής και γλωσσομαθής Ιωάννης Κεφαλίδης του Γεωργίου. Φυσιογνωμία ξεχωριστή ως προς την παιδεία, την ικανότητα και τη σύνεση, με σπουδές στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, μίλουσε γαλλικά, τουρκικά, αρμενικά, ρωσικά και ελληνικά. Ακάματος, δραστήριος, έντιμος, μοναδική του έγνοια να δίνει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες συγχωριανοί του. Ήρθε το φθινόπωρο και οι Πετρουσιανοί ετοιμάστηκαν να οργώσουν τα χωράφια τους. Κάποιοι από αυτούς πλησίασαν τον Κεφαλίδη και μέσα στη σκηνή του Αβράμ Αθανασιάδη του πρότειναν να του δώσουν πολλά λεφτά και να πάει να ζήσει με την οικογένειά του στη Δράμα. «Εμείς με αυτούς θα τα βγάλουμε πέρα», του είπανε. Ο Κεφαλίδης τους απάντησε: «Εγώ δεν πουλάω τους πατριώτες μου. Εδώ θα μείνω και τα χωράφια θα τα πάρω και εσείς τα βλέπετε τον κάμπο με τα κιάλια». Έγιναν έξαλλοι αυτοί. «Νομίζεις πως μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί μας?» Είχανε με το μέρος τους τον νομάρχη και όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Οι δικοί μας ανησύχησαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Οι πιο θερμόαιμοι ετοιμάστηκαν να τους επιτεθούν. Ο πρόεδρος μάζεψε τους χωριανούς και τους καθησύχασε. «Θα βρούμε λύση, μη στεναχωριέστε. Αύριο θα πάω στην Αθήνα να δω τον υπουργό. Όσο θα λείπω, δεν θα αφήσετε κανένα να πλησιάσει τα χωράφια για να τα οργώσει, για να αποφύγουμε τα μπλεξίματα με την αστυνομία. Αυτή τη δουλειά θα την αναλάβουν οι γυναίκες». Οπλίστηκαν οι γυναίκες με ξύλα, φτιάρια και τσάπες και κίνησαν για τα χωράφια.

μέρανο μεταξύ των χωριανών, εξοικονομήθηκαν με μεγάλη δυσκολία τα εισιτήρια για να πάει και να γυρίσει ο πρόεδρος στην Αθήνα. Κατέβηκε λοιπόν ο Κεφαλίδης στην Αθήνα να συναντήσει τον Υπουργό Γεωργίας για να λυθεί το θέμα της ανταλλάξιμης γης. Παρουσιάστηκε στη γραμματέα του Υπουργού, ζήτησε ακρόαση. Βλέποντας τον αυτή χαλεπά φορεμένο, όπως τα έλεγε και η γιαγιά μου, προσπάθησε να τον αποπέμψει. Ο κύριος Υπουργός αυτή τη στιγμή απουσιάζει κτλ. Βγήκε εκείνη την ώρα υπουργός από το γραφείο του, είδε τη σκηνή και στα γαλλικά είπε στη γραμματέα του «Και βετήλ, αλέ, αλέ». Σε άψογα γαλλικά ο Κεφαλίδης του απάντησε «Monsieur le ministre, vous devez m'écouter, je suis un refusé et j'ai une affaire très importante à vous signaler». Όχι μόνο τον άκουσε υπουργός, αλλά σε λίγες μέρες τακτοποίησε το θέμα κατά πως το ήθελε ο πρόεδρος του χωριού, ο Κεφαλίδης Ιωάννης. Όταν επέστρεψε ο πρόεδρος από την Αθήνα, μαθεύτηκε η ιστορία με τον υπουργό και τη γραμματέα του, τη λέγανε μεταξύ τους και σκάγανε στα γέλια οι χωρικοί. Ο πρόεδρός μας πιο πολλές γλώσσες από αυτούς μιλάει. Και τι νομίζανε, πως δεν είχαμε εμείς σχολεία? Νομίζω πως η νίκη τους αυτή ήταν μια δυναμωτική ένεση για το τραύμα του ξεπεσμού που καθένας από τους πρόσφυγες το έφερε πάνω στο ταλαιπωρημένο σώμα του.

Η Ανούλα είναι πια γογός μας. Στην κεραία της ταράτσας, στην απέναντί μας οικοδομή στέκεται ένας γλάρος. Σε λίγο προσγειώνεται δίπλα του άλλος ένας. Αμέσως μετά φεύγει ο ένας, σε λίγο φεύγει και ο άλλος. Και πώς λειτουργεί το μυαλό, αυθόρμητα ανεβαίνει στην επιφάνειά του το καταχωνιασμένο τραγουδάκι της νηπιακής μου ηλικίας. Έχω δύο πουλάκια μες στα καλαθάκια, πέταξε το ένα, πέταξε και τ' άλλο, ήρθε και το ένα, ήρθε και το άλλο. Το παίξαμε, το τραγουδήσαμε στον νηπιαγωγείο, το έπαιξα με τα παιδιά μου, το έμαθα στον εγγονό μου. Μαζί με το τραγουδάκι, κάθε φορά βλέπω τα δάχτυλα των χεριών της δασκάλας μου, μακριά και δυνατά, με μεγάλα κόκκινα νύχια να ανεβοκατεβαίνουν, να κρύβονται πίσω από την πλάτη της και να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο μπροστά στα έκπληκτα και αθώα μάτια μας. Όλοι μαζί, εν χορό, τη δασκάλα μας τη λένε Ανούλα Αδαμίδη. Για χρόνια αναγνώριζα το άρωμά της και την υπέροχη μυρωδιά της ξύλινης ντουλάπας του νηπιαγωγείου που μέσα της φύλαγε τους κύβους και τις πλαστελίνες που παίζαμε. Ψηλή κορμοστασιά της, κυπαρίσι, μελαχρινή και νόστιμη, σε κότσο πάντα τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τις ελεύθερες ώρες ανάμεσα στο πρωινό και απογευματινό ωράριο του νηπιαγωγείου πηδούσε σκηνάκι στην αυλή του σχολείου. Βγαίναν οι άντρες από τα καφενεία και την καμάρωναν. Νομίζω πως την αγαπούσαν όλοι στο χωριό, την νηπιαγωγό μας, την Ανούλα.

Μετά από πολλά χρόνια, με τις φίλες μου, τη Βαγγελιό και τη Σόνια, τη βρήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Λαχταρούσα πολύ να τη δω. Ζούσε μόνη της, δεν παντρεύτηκε ποτέ και μας μίλησε. Το 1948 ή 1949 διορίστηκε στο χωριό μας. Έμενε στο διόρροφο σπίτι της φίλης μου, της Βαγγελιός, σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο. Σε λίγες μέρες απολυόταν ο ραβωνιαστικός της από το στρατό, υπηρετούσε τη θητεία του. Ενώ τον περίμενε από μέρα σε μέρα και ετοιμαζόταν για το γάμο τους, ήρθε το γράμμα με τη σφραγίδα. Με μια ματιά κατάλαβε τι νέο της έφερνε. Στις τελευταίες επιχειρήσεις του εθνικού στρατού με τους αντάρτες, σκοτώθηκε ο αγαπημένος της. Ακούστηκε ένα γκντούπ στο ξυλινό πάτωμα. Τρέξαν όλοι πάνω, η Ανούλα λιπόθυμη κάτω και το γράμμα στα χέρια της. Δεν θέλησε να μαθευτεί το νέο στο πληγωμένο και διχασμένο από τον εμφύλιο πόλεμο χωριό. Συνέχισε τη ζωή της, τη δουλειά της, τη γυμναστική της. Η γυναίκα που συναντήσαμε δεν θύμιζε σε τίποτα τη γλυκιά, σπαθάτη Ανούλα μας. Ο χρόνος την είχε τσαλακώσει. Αναλύει ότι όμως έμεινε η αγάπη της για τα παιδιά. Μετά τη συνταξιοδότησή της, πήγαινε σαν εθελόντρια στον Άγιο Δημήτριο, φρόντισε παιδιά που είχαν προβλήματα και μας είπε: «Νύχτα Χριστουγέννων πήγα και πήρα από το ίδρυμα το κοριτσάκι που φρόντιζα τα 3 τελευταία χρόνια. Την πήγα στο σπίτι μου. Δεν μιλούσε, τη κόπηκε η μιλιά όταν μικρή είδε τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της. Δεν είχε κανένα να τη φροντίζει. Δέθηκα πολύ μαζί της. Της έδωσα την κούκλα που της αγόρασα. Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και τη στιγμή που φωτίστηκε με τα λαμπάκια, ήρθε κοντά μου, μ' αγκάλιασε με τα δυο της χεράκια, με φίλησε και μου είπε: «Μαμά Ανούλα, σ' αγαπώ». Άγγιξα το Θεό, κορίτσια. Αθάνατη δασκάλα μας.

Ακούστηκαν ιστορίες, ανέκδοτες της Παλάσης Ιωσιφίδου. Τον ήχο φρόντισε ο Γιώργος Λιάκης, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, μια διαδρομή στο χρόνο, μια διαδρομή από την πόλη στο χωριό, με όλες αυτές τις ιστορίες και τις μνήμες του για συντροφιά. Και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν. Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. Τέταρτο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ορίσατε και πάλι σε μία συνάντηση με απαραίτητες συστάσεις να πραγματοποιούνται κάθε φορά που ανοίγουμε το μικρόφωνο. Μερσιάνα Λευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Συντονισμένη βρίσκεστε πάντοτε στον 958 της ΕΡΤ3. Περικλής Κλιγκόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αυτή ήταν η Γιν-Γιν, αλλιώς το όνομα του σχήματος. Να πούμε ότι θυμίζει τη θηλυκή και σκοτεινή πλευρά του αντίστοιχου Γιν και Γιάνγκ. Σύμφωνα με τα μέλη, το διπλό Γιν-Γιν συμβολίζει μια ανισορροπία μέσα από την οποία γεννιέται και η δημιουργικότητα. Το κομμάτι που επέλεξα να μεταδώσω στη σημερινή μας συνάντηση είναι το Thom Kiki, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Ολλανδοτουρκικού ψυχεδελικού σχήματος. Κυκλοφόρησε το 2019 ως μέρος του ντεπού του άλμπουμ τους με τίτλο «The Rabbit That Hunts Tigers» από τη δισκογραφική εταιρεία Bonko Joy Records. Σαφώς και αντιληφθήκατε τις έντονες επιρροές που υπάρχουν από τη μουσική της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, όπως το ταϊλανδέζικο funk των 60s και των 70s, με διάφορα στοιχεία από ηλεκτρονική μουσική, δίσκο βασισμένα σε αναλογικά synthesizers.

Αυτή ήταν η Altingun, ή αλλιώς αν το προφέρετε στα αγγλικά Altingun, ένα πολυεθνικό Ολλανδο-τουρκικό ψυχεδελικό σχήμα, το οποίο ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ κέντρο 2016 από τον μπασίστα Τζάσπερ Βέρχολστ. Το όνομά του σημαίνει χρυσή ημέρα στα τουρκικά και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αναβιώνουν και επαναπροσδιορίζουν την ανατολίτικη παραδοσιακή μουσική, το Anatolian Rock των δεκαετιών 60's και 70's αντίστοιχα, συνδυάζοντάς το με σύγχρονα στοιχεία funk, pop και ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Το ντεπούτο τους άλμπουμ πραγματοποιήθηκε το 2018 με ονομασία On, τραβώντας αμέσως έτσι τα βλέμματα της εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω το Oldurme Beni, ένα single από τους Altingun, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 ως μέρος του έκτου στουντιακού τους άλμπουμ με τίτλο Garip. Το κομμάτι, να πω επίσης, είναι μια διασκευή της σύνθεσης του θρυλικού τουρκου λαϊκού βάρδου Neset Ertas. Οι Altingun προσεγγίζουν το κομμάτι αυτό το παραδοσιακό μέσα από το δικό τους πρίσμα, ενώ υπάρχει και το κομμάτι αυτό όσον αφορά τους στίχους, το περιεχόμενο δηλαδή, τη θεματολογία, που αποτελεί μια γεμάτη πάθος και συναισθηματική ευαλωτότητα, έκκληση για έλεος απέναντι σε κάθε καταστροφική δύναμη που προέρχεται από τον έρωτα, διότι το Alturme Beni τι σημαίνει? Μη με σκοτώνεις. And last, but by no means least, we know that

Ντάμου The Fudge Monk. Το πραγματικό του όνομα είναι Earl Davis, γεννημένος το 1984. Ένας εξαιρετικά επιδραστικός Αμερικανός παραγωγός, multi-instrumentalist, rapper από DC Washington. Αποτελεί μία από τις πιο έτσι σεβαστές, θα τολμήσω να πω, φιγούρες του σύγχρονου underground hip-hop, boom-bap και jazz-rap, γνωστός για την αιμονή του στην αναλογικού κουλτούρα των βινιλίων, το sampling και τη χρήση κλασικών drama scenes. Είναι συνιδιοκτήτης της ανεξάρτητης δισκογραφικής Redefinition Records και μέλος των σχημάτων Y Society. Ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο κομμάτι είναι το Getting and Stepping, το οποίο και μεταδώσαμε, περιλαμβάνεται στο διπλό άλμπουμ το How It Should Sound Volume 1, Volume 2 αντίστοιχα, το οποίο κυκλοφόρησε από την Redefinition Records το 2010. Πρόκειται για ένα κλασικό δείγμα του ήχου του Ντάμου, βασισμένο σε up-tempo groovy, boom-bap ρυθμούς, έξυπνα jazz και sample στοιχεία που αναδεικνύουν και την ικανότητά του στο MPC και το παραδοσιακό Great Digging.

Ταξιδεύουμε στην ιστορική γαλλική πόλη στο όνομα της Σεν-Μάρν, στο Μο, στην περιφέρεια του Ίλ-ντε-Φρανς και όχι του Ίλ-ντε-Φρανς, το οποίο βρίσκεται περίπου 41 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά του Παρισιού και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μάρνη. Αυτή είναι η Jazz Liberators, ένα επιδραστικό γαλλικό μουσικό σχήμα jazz rap και boom bap hip hop, το οποίο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90, το 1999, από τους παραγωγούς DJs Damage, Dusty και Mandy. Ο ήχος και η φιλοσοφία τους είναι γνωστή για τον τρόπο που γεφυρώνουν την κλασική χρυσή εποχή του αμερικανικού hip-hop με τις ζωντανές μελωδικές αρμονίας, συνδυάζοντας τη jazz με την acid jazz. Τις παραγωγές τους δεν χρησιμοποιούν samples μόνο, αλλά ενσωματώνουν έτσι φυσικά όργανα, δημιουργώντας μια πιο νοσταλγική, χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Το εμβληματικό ντεμπούτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2008. Εμείς επιλέξαμε να μεταδώσουμε το What's Real από τους Jazz Liberators, το οποίο συμπεριλήφθηκε το 2003 ως EP και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο στουντιακό τους ολοκληρωμένο άλμπουμ Fruit of the Passion, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με την jazz των μανιταριών ή την mushroom jazz αισθητική αλλιώς, των jazzual suspects. Το κομμάτι που μεταδώσαμε μόλις, Ba-da-da. Είναι ένα δείγμα instrumental jazz hop down tempo. Αποτελεί αποκλειστική δημιουργία του μουσικού παραγωγού Charlie Tate από το Oakland της Καλιφόρνια, ο οποίος βέβαια βρίσκεται και πίσω από το συγκεκριμένο project. Να σας πω πως η Jazzual Suspects είναι ένα σχήμα που συνδέεται στενά με τη θρυλική σειρά συλλογών Mushroom Jazz του Mark Farina, στην οποία και ο Charlie Tate είχε σταθερή παρουσία από το Volume 5 και μετά. Η χρυσή εποχή βασίζεται πάντα στην παλιά σχολή, στα old school, δηλαδή funky breaks, τα ζεστά πλήκτρα, τα πνευστά και την αισθητική της soul inflected hip hop. The Jazzual Suspects κάνουν τον ντεπούτο τους το 2018 από την OM Records και το 2026 έχουμε το The Out EP, την πιο πρόσφατη δηλαδή κυκλοφορία τους για τα 30 χρόνια δισκογραφικής.

Βρετανικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής, Maribou State, Indie-tronica και Organic House, αποτελείται από τους παραγωγούς Chris Davids και Liam Ivory. Να πούμε πως το σχήμα, το ντουέτο, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2011 στο Λονδίνο και ξεχωρίζει για τον οργανικό και ζεστό ηλεκτρονικό ήχο. Σαφώς και είναι επηρεασμένο από την ινδική μουσική παράδοση. Συνδυάζει στοιχεία folk, jazz, house και world music, δίνοντας την έμφαση στο συναίσθημα. Και να σας πω πως το Turn Mill στο κομμάτι που επέλεξα να μεταδώσω είναι ένα εξαιρετικά νοσταλγικό electronic down tempo του ντουέτου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 από την Ninja Tune, την θυγατρική δηλαδή, την Counten Records της Ninja Tunes. Είναι εμπνευσμένο από το μόνιμο θρυλικό νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, Turn Mills. Και ποια είναι η ιστορία του κλαμπ αυτού? Βρισκόταν στη συμβολή των οδών Turn Mill Street και Clerkenwell Road, κοντά στο Farringdon του Λονδίνου, στο σταθμό Farringdon του Λονδίνου. Και η πρωτοπορία ποια ήταν στο συγκεκριμένο κλαμπ? Έγραψε ιστορία στη Βρετανική κουλτούρα ως το πρώτο κλαμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησε 24-ωρη άδεια λειτουργίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρυσή εποχή της νυχτερινής του διασκέδασης μέσα από τη δεκαετία του 90. Μάλιστα να πούμε ότι φιλοξένησε το θρυλικό πρωινό After Hours Club Event Trade, το οποίο ξεκίνησε το 1990 ως καταφύγιο για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και επαναπροσδιορίσε το σκληρό house και το τέκνο.

Max Edgley, αυτός ο Βρετανός παραγωγός, πολυοργανίστας και πρώην drummer του θρυλικού σχήματος Drum and Bass Ronnie Size. Γεννημένος στη Μεγάλη Βρετανία, απόφυτος κλασικής μουσικής από το University of Edinburgh, από το Εδιμβούργο, έγινε ευρέως γνωστός για το μοναδικό συνδυασμό της trip hop, της new funk με το new με you και της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. From the Roots to the Shots, ένα κλασικό άλμπουμ, το ντεπούτο κιόλας από την Sunday Best Recordings, το οποίο συμπεριλάμβανε και το αγαπημένο αυτό κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Slowly.

Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του hip hop, γνωστός και ως The Teacher, ο δάσκαλος, ο KRS-One, πραγματικό όνομα Lawrence Krishna Parker, γεννήθηκε το 1965 και το όνομά του, το KRS-One, αποτελεί ακρονίμιο της φράσης «Knowledge reigns supreme over nearly everyone». Η γνώση κυριαρχεί. Η γνώση κυριαρχεί, είναι υπέρτατη σχεδόν πάνω απ' όλα και από όλους. Να πούμε πως στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο Bronx της Νέας Υόρκης, ο Lawrence Krishna Parker, ή αλλιώς ο KRS-One, ίδρυσε τους Boogie Down Productions μαζί με τον DJ Scott LaRock. Το ντεπούτο άλμπουμ των Boogie Down Productions κυκλοφόρησε το 1988. 87, αλλάζοντας τις ισορροπίες της East Coast της Ανατολικής Ακτής, συνδυάζοντας την ομή πραγματικότητα του δρόμου με την εξυπνάδα όμως και την κοινωνική κριτική. Συνειδητό hip-hop. Ο KRS-One ξεχώρισε επειδή αντιμετώπισε το hip-hop ως κουλτούρα, εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι απλώς ως μουσική ψυχαγωγία. Ηγήθηκε του κινήματος Stop the Violence Movement. Και φυσικά να σας πω πως το Sound of Da Police είναι μία από τις διαχρονικές του επιτυχίες, όπως και το My Philosophy και το Step Into a World. Εγώ επέλεξα βέβαια να μεταδώσω αυτό το εμβληματικό κομμάτι Love's Gonna Getcha, Material Love, με το σχήμα του το πρώτο, με τους Boogie Down Productions, το οποίο κυκλοφόρησε το 1990, αποτελεί ένα από τα κορυφαία δείγματα του conscious storytelling, της συνειδητής δηλαδή αφήγησης, στην ιστορία του hip-hop, όπου στην εισαγωγή του ο KRS-One ξεκαθαρίζει τη σημασία της φράσης, εξηγώντας ότι η αγάπη love είναι πολύ σοβαρή, αλλά και εθιστική. Δεν μιλάει για κανένα ρομαντικό έρωτα, μιλάει για την υλική αγάπη, αυτό το material, την αιμονή των ανθρώπων με τα πλούτη, τα ακριβά αυτοκίνητα, τις αλυσίδες, και μέσα από μια συγκλονιστική ιστορία ενός νεαρού μαθητή που παρασύρεται στον κόσμο των ναρκωτικών για να βοηθήσει την οικογένειά του, ο Τίτσα προειδοποιεί ότι αν ερωτευτείς τα υλικά αγαθά, αυτή η αγάπη θα σε παγιδεύσει και στο τέλος θα σε καταστρέψει.

Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μια δική του ολόκληρη ιστορία και αξίζει να σταθούμε σε αυτή. Guns of Brixton, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Clash, το οποίο συμπεριλήφθηκε και στο ιστορικό διπλό άλμπουμ London Calling 1979. Να σας πω πως οι στίχοι του μιλούν για την αστυνομική βία, την περιθωριοποίηση, την επιβίωση, την κοινωνική αναταραχή, ενώ περιέχουν αναφορά και στο χαρακτήρα του Ιβάν από την κλασική τζαμαϊκανική ταινία The Harder They Come του 1972, και εδώ συναντούμε ποιον άλλον έναν εμβληματικό καλλιτέχνη, ένα θρύλος της Ska, Rocksteady και της Ray και τον Jimmy Cliff, γεννημένος το 1944, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα το 2025.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958 της R3. Συστάσεις και αυτή την ώρα, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Περικλής Κλιγκόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αυτός ήταν ο Κούτιμαν, ο οποίος τάραξε τα νερά του διαδικτύου με το επαναστατικό του project Through You. Πέρασε μήνες ψάχνοντας στο YouTube ερασιτεχνικά βίντεο από άγνωστους μουσικούς που έπαιζαν διάφορα όργανα όπως πιάνο, μπάσο, drums, συνέθεσε, μίξαρε αυτά τα ξεχωριστά, δημιουργώντας απίστευτα groovy κομμάτια, χωρίς η μουσική εντωμεταξύ να έχουν γνωριστεί ποτέ μεταξύ τους. Όλο αυτό το project, αντιλαμβάνεστε πως έγινε viral, σαφώς και τράβηξε το ενδιαφέρον του περιοδικού Time για τον visual artist Kamran Vance, ενώ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα ψηφιακής τέχνης στην εποχή μας. Το ντεπούτο του άλμπουμ, γεμάτο ψυχεδελικό funk και afrobeat ρυθμούς, έρχεται ως ομώνυμο, Κούτιμαν δηλαδή ο τίτλος, και κυκλοφορεί το 2007, ενώ έχουμε το Wabi Sabi το 2020 και το Open το 2022 αντίστοιχα. Γεννημένος το 1982, πρωτοποριακός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και βίντεο artist, έγινε γνωστός με τον τρόπο που συνδύασε την ψυχεδελική μουσική με την jazz και την afrobeat.

Αυτή είναι η Φαρ με διπλό ρο στο τέλος, ένα διατραντικό εναλλακτικό rhythm and blues electric soul duetto που αποτελείται από τον Λοδρέζο παραγωγό, πολυοργανίστα Linden Jay και τον τραγουδιστή τον Ρωμαίο Τέστα με έδρα το Los Angeles. Συνδυάζουν στοιχεία από εναλλακτικό rhythm and blues soul με ηλεκτρονική μουσική έμφαση, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ζεστά beats, τα έγχορδα αλλά και τα πνευστά. Το δίδυμο σχηματίστηκε την άνοιξη του 2016 μετά από μια τυχαία αλλά επιτυχημένη συνάντηση, θα λέγαμε, σε ένα στούντιο. Επειδή ζουν σε διαφορετικές υπήρους, δουλεύουν συχνά εξ αποστάσεως, ανταλλάσσοντας φωνητικά ιδέες και voice notes μέσω του διαδικτύου. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Doom Gloom, είναι ένα single του Far και να πούμε πως κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο Blink Twice If You Are Okay.

Ένα όνομα, ένας θρύλος, MF Doom, ο Daniel Dumil, γεννημένος το 1971, έφυγε από τη ζωή το 2020. Υπήρξε, όπως σας είπα, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία του underground hip-hop. Εμφανιζόταν πάντοτε φορώντας μια χαρακτηριστική μάσκα, εμπνευσμένη από το χαρακτήρα Dr. Doom της Marvel, μετατρέποντας τον εαυτό του ως τον απόλυτο κακό της rap, hip-hop σκηνής.

Εκτός από MF Doom και τον Doom, κυκλοφόρησε δουλειές ως Victor Von, King Ghidorah και Metal Fingers. Υπάρχουν εξαιρετικά άλμπουμ που ξεκινούν από το 1999 σε αυτό το ιστορικό solo ντεμπούτο που το επαναπροσδιορίσε κατά κάποιο τρόπο ο ίδιος τον ανεξάρτητο ήχο της hip-hop της Νέας Υόρκης. Μετά πήγαμε στο 2004 στην αριστουργηματική συνεργασία με τον παραγωγό Matt Lip ως Matt Villain, η οποία θεωρείται ως ένα από τα πιο κορυφαία hip-hop άλμπουμ όλων των εποχών. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω το Books of War, τα βιβλία του πολέμου. Μυστηριώδης και underground hip-hop mashup κομμάτι, το οποίο, να σας πω δε, πως συνδυάζει ακαπέλα τα φωνητικά των MF Doom και Άρζα πάνω σε μια παραγωγή ατμοσφαιρική του Poison Flowers.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτό ήταν το δημιουργικό έτσι, αποτέλεσμα από το έργο του Όσκαρ Ρόμπερτσον όσον αφορά το σχήμα Σόλτο. Μεταδώσαμε το κομμάτι Trident, συνδέεται άμεσα με τον Λονδρέζο παραγωγό και ντράμερ. Jazz Not War, ένα ορχιστρικό track το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Letting Go of Forever. Κυκλοφόρησε το 2024 από τη δισκογραφική εταιρεία Deep Matter Records. Αφορά και πρόκειται για μια σύνθεση γεμάτη ατμοσφαιρικά στοιχεία, ζεστά αναλογικά grooves, κινηματογραφική jazz αισθητική σαφώς, έντονο το κομμάτι της spiritual jazz, καθώς και την crowd rock επιρροή που χαρακτηρίζουν γενικότερα το στυλ του καλλιτέχνη Όσκαρ Ρόμπερτσον ή αλλιώς Σόλτο. Experiment. Black. Radio.

Radio.

Ρόμπερτ Γκλάσπερ, πολύ βραβευμένος Αμερικανός πιανίστας, παραγωγός, συνθέτης, τραγουδοποιός, έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια μεταξύ jazz, hip hop, rhythm and blues, neo soul. Μεγαλωμένος στο Houston του Τέξας, με μητέρα τραγουδίστρια της jazz και blues, με μουσικό διευθυντή σε εκκλησία κανονικά, ο Γκλάσπερ ανέπτυξε μια μοναδική αρμονική αντίληψη, παντρεύοντας αυτές τις gospel church αρμονίες. Βιωματικό είναι όλο όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί με τις αυτοσχεδιαστικές δομές της jazz. Εμπνευσμένος από σχήματα όπως η Tribe Called Quest, ενσωμάτωσε σταθερά τα groovy breaks, τα rap φωνητικά και την αισθητική του δρόμου στον πυρήνα των jazz συνθέσεων του. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το εμβληματικό βινήλιο, σε αυτό το εξαιρετικό δίσκο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012. Μεταδώσαμε το ομώνυμο κομμάτι Black Radio. Είναι ένα ιστορικό crossover album του Robert Glasper από την κυκλοφόρηση από την Blue Note Records. Φανταστείτε, καθαρό έμι jazz δισκογραφική με τεράστια ιστορία φυσικά, γκρεμίζοντας τα τείχη ανάμεσα στα είδη. Το συγκεκριμένο album κέρδισε το Grammy Award for Best Rhythm and Blues Album, νούμερο ένα σε όλα τα jazz charts. Έχει κερδίσει συνολικά 5 Grammy, 11 υποψηφιότητες σε πολλαπλές κατηγορίες, καθώς και ένα Amy Award για τη μουσική του. Μιλάμε τώρα για μια έτσι ιδιαίτερη, θα λέγαμε, περίπτωση, σπάνια του Robert Glasper. Επίσης να σας πω πως τα φωνητικά στο Black Radio είναι από τον Yasin Bey ή αλλιώς γνωστό κατά κόσμον Mos Def.

Έτσι ακριβώς, και λίγο ακόμη πιο cult είναι η ανθρώπινη φύση. Το Sifat Manusia από τους Nusantara Beat. Η ανθρώπινη φύση είναι το σημαίνει στα Ινδονησιακά, η ανθρώπινη φύση, η οποία χαρακτηρίζεται, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, από τις βαθιές αντιφάσεις, τις διαφορετικές πτυχές, καθώς και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Οι στίχοι περιγράφουν πως οι άνθρωποι κινούνται συνεχώς ανάμεσα στη χαρά, τη θλίψη, τη σοφία, την ομορφιά, την εκεντρικότητα και την αντίφαση. Κάποιοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, κάποιοι είναι σκυθροποί και μελαγχολικοί, άλλοι χαίρονται και άλλοι θρηνούν. Κάπως έτσι είναι η ζωή για τους Nusantara Beat, ένα εξαμελές ψυχεδελικό folk μουσικό σχήμα με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2021, Ινδονησιακές σαφώς οι ρίζες, το Nusantara ούτως ή άλλως αναφέρεται γεωγραφικά στο σύμπλεγμα των νησιών της Ινδονησίας και τα μέλη του συγκροτήματος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν καταγωγή ή γενεαλογικούς δεσμούς με τη χώρα. Συνδυάζουν παραδοσιακές Ινδονησιακές σουδανικές μελωδίες του 20ου αιώνα με vintage Indo-pop, surf κιθάρες, κλίμακες gamelan και σύγχρονα ψυχεδελικά grooves.

Αυτή ήταν η Μπαλθαζάρ από τα πιο επιτυχημένα βελγικά σχήματα της indie pop και της εναλλακτικής, θα έλεγα, μουσικής σκηνής. Σχηματίστηκε το 2004 στο Kortrijk και τη Γάνδη. Η μπάντα η συγκεκριμένη ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό ήχο και συνδυάζει, κατά την άποψή μου, πολύ βαριές και κόμψες μπασογραμμές, μινιμαλιστικές ενορχιστρώσεις, χρήση εγχόρδων και συνδυαστικές διφωνίες από τους δύο βασικούς τραγουδιστές. Να πούμε πως το ντεπούτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2010 και εγώ επέλεξα να κυκλοφορήσω ένα από τα πιο, ένα από τα πιο διάσημα και ατμοσφαιρικά τραγούδια των Μπαλθαζάρ, το Bunker. Έγινε γνωστό και αγαπημένο αμέσως. Σας είπα, οδηγεί η μπασογραμμή ολόκληρο το ρυθμό και είναι και τα μελαγχολικά αυτά φωνητικά από τον Μάρτεν Ντε Βολντέρ, τα οποία συμπληρώνονται με τις πινελιές των εγχόρδων. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε, και το βιολί. Οι στίχοι μιλούν για τη μοναξία, την απομόνωση, τις δυσκολίες, μια σχέση που καταραίει με τον πρωταγωνιστή μας να παρομοιάζει τον εαυτό του με ένα καταφύγιο όπου κρύβεται ο ίδιος από τον κόσμο και από τον ίδιο τον εαυτό μερικές φορές.

Το συνέστημα της ευγνωμοσύνης και πώς το εκφράζει αυτή η σπουδαία καλλιτέχνηδα, για μένα είναι ποιήτρια, πριν από την ιδιότητά της ως καλλιτέχνης, ως μουσικός. Κάποιοι την προφέρουν Asia Monet, Αμερικανίδα ναι, δεν αντιλέγω. Εμένα μου βγαίνει το Aja Monet, είμαι του Cambridge και όχι του Michigan. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν ίδια είμαι παραμένω, Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Περικλής Κλιγκόπουλος, εξαιρετικός, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλή συνέχεια.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μετροπόλιταν επιστρέφει η κωμωδία του Φράνσις Βέρμπερ «Δείπνο ηλιθίων» σε σκηνοθεσία Πασχάλη Ραμπατζή. Μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφυές χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Η Κορίνα Βουγιούκα παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική πρόταση που φέρνει σε διάλογο την Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας αναδεικνύονται μέσα από θεατρικό λόγο, λυρισμό και πρωτότυπη μουσική. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μπάρι Λίνκτον» του Στάνλι Κιούμπρικ. Ένας Ιρλανδός στοιχοδιώκτης εγκαταλείπει την πατρίδα του χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και κατατάσσεται διαδοχικά σε διάφορους στρατούς, ώσπου να καταφέρει να παντρευτεί μια βαθύπλουτη Αγγλίδα. Στη μικρή σκηνή, το μουσικό σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, καθώς και χαρακτηριστικές στιγμές από τη δισκογραφία και τις σημαντικές συνεργασίες του συνόλου. Εγκαίνια για τη Γυάλινη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία με την έκθεση «Διάφωνο φως θαλασσινό», παρουσιάζοντας έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς, που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

τι θες ακόμα και γυρνάς. Δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Ser 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εκπομπή είναι η δεύτερη που αφιερώνεται στον ποιητή και ζωγράφο Βασίλη Ιωαννίδη. Θα τον ακούσετε να διαβάζει ποίηματά του από τη συλλογή «Μικρά ερωτικά», ιδιωτική ηχογράφηση. Ο Βασίλης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1948 στη Θεσσαλονίκη, όπου και πέθανε το 2022. Εργάστηκε ως νοσοκομιακός γιατρός, ακτινολόγος. Το 1991 παραιτήθηκε για να αφιερωθεί στην ποίηση και τη ζωγραφική. Παράλληλα ασχολήθηκε και με το λογοτεχνικό και εικαστικό δοκίμιο, κυρίως για λογοτέχνες και ζωγράφους της Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και κείμενά του δημοσιεύτηκαν και σε τοπικές εφημερίδες, σε καταλόγους και λευκώματα ζωγραφικής. Πραγματοποίησε 16 ατομικές και 45 ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Με τον ζωγράφο Φώνη Ζωγλοπίτη λειτουργήσαν την γκαλερί Όχρα από το 1991 έως το 1994. Το 2005 δημιούργησε τον εκθεσιακό χώρο Δίπολο για εκθέσεις βιβλίου και ζωγραφικής, που λειτουργήσε για μια δεκαετία. Από το Δεκέμβριο του 2012 έως το Δεκέμβριο του 2013 κυκλοφόρησε το περιοδικό «Εικαστικές προσεγγίσεις», σε ενιαία έκδοση με το περιοδικό «Ένεκεν». Εκδόθηκαν 5 τεύχη με κριτικά κείμενα για την τέχνη και τη ζωγραφική. Υπήρξε μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας Ελλάδας. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά. Στην επιμέλεια και επεξεργασία του ήχου είναι η Ζωή Μούσιο. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Καλλιεντζίδης. Ο Βασίλης Ιωαννίδης διαβάζει ποίηματα της συλλογής του «Μικρά ερωτικά».

Βασίλης Ιωαννίδης. Ποιητική συλλογή «Μικρά ερωτικά», εκδόσεις Πανδώρα, 1998, Αθήνα. Διαβάζει ο ίδιος ο ποιητής.

Κάτω από το παραθύρι σου θα έρθω κι απόψε, από το φως σου φως να κλέψω και να πιω, να ζεσταθώ.

πώς να σε συντηρήσω. Φλόγα που άναψε, φωτιά που καίει σιγανή, σπίρτο μικρό, κερί που λιώνει μοναχό, γρήγορα ελπίζω να καώ.

Εκπομπή Βουστροφιδών στον 958 της ΕΡΤ3. Δεύτερο αφιέρωμα στο Βασίλειο Ιωαννίδη. Διαβάζει ποιήματα της συλλογής του «Μικρά ερωτικά».

με στροβιλίζουν τα χέρια του αέρα. Της καρυδιάς τα φύλλα πέφτουν, μες στη σιωπή το πορφυρό σκοτάδι λάμπει.

Διάφανο το κορμί σου, κρυστάλλινο το φιλί, πιο δροσερό και απ' τη σπηγή το είδωρ.

Πώς να μιλήσει η σιωπή, λόγο δεν έχει. Μόνο τα μάτια σου μιλούν και ασωπαίνουν. Μόνο τα χείλη σου επιμένουν, τραγουδούν.

Είσαι καθρέφτης, φως πέρα από τα μάτια, όπως τα άστρα ο καθρέφτης του ουρανού.

Εκπομπή Βουστροφιδών στον 958 της ΕΡΤ3. Δεύτερο αφιέρωμα στο Βασίλειο Ιωαννίδη. Διαβάζει ποιήματα της συλλογής του «Μικρά ερωτικά».

Μικρά τα μάτια σου και ο έρωτας μεγάλος. Τόση σιωπή μαζεύτηκε, όμως δεν λέει να βρέξει.

Ποιο γιασεμί φυτρώνει μες στα μάτια σου? Σε μεγαλώνει η μοναξιά πλάι στα στήθη. Σε ντύνει απαλά η μέσα η φωνή σου.

Συλλογισμένη κάθεσαι στον ύπνο σου, σαν αγκαλιά το χέρι σου, σταματημένο στον αέρα.

σβήνεις τη σιωπή όπως σβήνεις το τσιγάρο στο χέρι. Η αγάπη καπνίζει ακόμη.

Θοπία εν αγκαλισμός μέθη. Σιωπηρή των σωμάτων ανάλαφρη μέθεξη.

χράχτης ο πόθος, γυμνό κορμί παραδομένο σε ύπνο, μέσα στα σκέλη αναμένο κερί.

εκπομπή Βουστροφιδών στον 958 της ΕΡΤ3. Δεύτερο αφιέρωμα στο Βασίλειο Ιωαννίδη. Διαβάζει ποίηματα της συλλογής του «Μικρά ερωτικά».

Παρθένος άμμο μας, θυλάζουσα την κήτη του νερού, πηγή εδίουδρο σερού τη νύχτα.

ύπτιος δισταγμός πάνω στα βράχια, σώμα που καίει ακόμα, μόνο στη σιωπή.

Κρυμμένα πρόσωπα, πιθάρια ραγισμένα, ερινίσματα χαράς αστραφτερά, σαν τα χρυσά φλουριά μες στην καρδιά.

Ημιτελή τοπία μες στη νύχτα όλο φως, σαν ηκεσία το μισό κορμί να αιωρείται μόνο.

έστω δύο λέξεις, κάποιες σταγόνες, μια ψηλή βροχή από τον στεναγμό των άστρων.

Ακούσατε το δεύτερο αφιέρωμα στον Βασίλειο Ανίδη. Διάβασε ποίηματα της ποιητικής του συλλογής «Μικρά ερωτικά». Στην επιμέλεια και τεχνική επεξεργασία των ήχων ήταν η Ζωή Μούσιου. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Καλιατζίδης. Η εκπομπή Στροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 4 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μετροπόλιταν επιστρέφει η κωμωδία του Φράνσις Βέρμπερ «Δείπνο ηλιθίων» σε σκηνοθεσία Πασχάλη Ραμπατζή. Μια καλοκουρδισμένη θεατρική παράσταση που συνδυάζει ευφυές χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και λεπτό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις ταμπέλες που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους. Η Κορίνα Βουγιούκα παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική πρόταση που φέρνει σε διάλογο την Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας αναδεικνύονται μέσα από θεατρικό λόγο, λυρισμό και πρωτότυπη μουσική. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μπάρι Λίνκτον» του Στάνλι Κιούμπρικ. Ένας Ιρλανδός τυχοδιώκτης εγκαταλείπει την πατρίδα του χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και κατατάσσεται διαδοχικά σε διάφορους στρατούς, ώσπου να καταφέρει να παντρευτεί μια βαθύπλουτη Αγγλίδα. Στη μικρή σκηνή, το Μουσικό Σύνολο Πλειάδες γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, καθώς και χαρακτηριστικές στιγμές από τη δισκογραφία και τις σημαντικές συνεργασίες του Συνόλου. Εγκαίνια για τη Γυάλινη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία με την έκθεση «Διάφωνο φως θαλασσινό», παρουσιάζοντας έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με την υπογραφή του Ίρβιν Γιάλομ και τίτλο «Θρησκεία και ψυχιατρική» θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Πρόκειται για ένα δοκίμιο που δεν είναι παρά η ευχαριστήρια ομιλία του διάσημου ψυχοθεραπευτή κατά την παραλαβή του βραβείου Όσκαρ Πφίστερ, με το οποίο τιμήθηκε, μιας πολύ σημαντικής τιμητικής διάκρισης που απονέμει η Επιτροπή για την Ψυχιατρική και τη Θρησκεία της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ο διάσημος ψυχοθεραπευτής αναπτύσσει εδώ τις θέσεις του για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και αναλύει τα σημεία στα οποία συγκλίνει ή αποκλίνει από τη θρησκευτική παρηγορία. Όταν με ειδοποίησαν ότι θα με τιμούσαν με αυτό το βραβείο, λέει ο ίδιος ο Γιάλομ, ένιωσα έναν καταιγισμό συναισθημάτων. Υπήρχαν συναισθήματα περίπλοκα, παράξενα, σκοτεινά, δύσκολα να τα εκφράσω. Τι σχέση έχω εγώ με τη θρησκεία, κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Γι' αυτό και η πρώτη μου απάντηση ήταν «Είστε βέβαιοι, το ξέρετε ότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άθεο». Η απάντηση ήταν άμεση. Πιστεύουμε ότι έχετε αφιερώσει τη ζωή σας σε ερωτήματα θρησκευτικής φύσεως. Η γενναιόδορη αυτή απάντηση, λέει ο Γιάλομ, με αφόπλησε και μου έφερε στο νου πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τον Ρόλο Μέι, ο οποίος επέμενε να θεωρεί το εγχειρίδιό μου «Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία» ένα θρησκευτικό βιβλίο. Θυμάμαι επίσης ότι η Λου Σαλομέ αναφερόταν στο Νίτσε ως θρησκευτικό διανοητή, αλλά με αντιθρησκευτική θέση. «Η ομιλία μου», λέει ο Γιάλομ, «θα επικεντρωθεί σε θέματα που ξεπηδούν από αυτά τα αντικρουόμενα συναισθήματα και ιδίως σε κάποια υπαρξιακά θεραπευτικά ζητήματα τα οποία συχνά θεωρούνται θρησκευτικής φύσεως. Θα σκιαγραφίσω επίσης κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και τη θρησκευτική παρηγορία. Πιστεύω ότι τις δύο αυτές προσεγγίσεις τις συνδέει μία σύνθετη και τεταμένη σχέση. Κατά μία έννοια είναι ξαδέλφια. Έχουν τους ίδιους προγόνους και τις ίδιες μέρημνες. Μοιράζονται, καταλήγει ο Γιάλομ, μία κοινή αποστολή. Διακονούν την απόγνωση που είναι εγγενής στην ανθρώπινη μοίρα».

Από τα προσωπικά του βιώματα σε σχέση με τη θρησκεία ξεκινά ο Γιάλουμ και εξομολογείται μεταξύ άλλων. Η πρώιμη θρησκευτική μου παιδεία ήταν σκέτη καταστροφή από παιδαγωγική άποψη. Η ορθόδοξη εβραϊκή συναγωγή όπου ανήκε η οικογένειά μου ήταν εμποτισμένη με έναν άκαμπτο, αμετακίνητο αυταρχισμό που με δυσαρεστούσε ιδιαίτερα. Μακροπρόθεσμα, η σημασία της για μένα υπήρξε αποφασιστική, γιατί από νωρίς στη ζωή μου έχασα κάθε πιθανότητα να αποκτήσω πίστη. Ο Σοπενάουερ μας υπενθυμίζει ότι η θρησκευτική πίστη, αν πρόκειται να ανθίσει, πρέπει να φυτευτεί και να ριζώσει στην παιδική ηλικία. Λέει επιλέξει, η δυνατότητα για πίστη είναι ισχυρότερη στην παιδική ηλικία, γι' αυτό και οι θρησκείες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια πριν από οτιδήποτε άλλο στο να περιλάβουν στην κυριότητά τους αυτές τις τρυφερές ηλικίες. Επομένως, λέει ο Γιάλουμ, αφού ποτέ δεν φυτεύτηκε μέσα μου πρώιμα η πίστη, σχημάτισα την άποψη ότι αποτελεί και αυτή ένα περιττό βάρος, όπως τόσες άλλες παράλογες πεποιθήσεις και φόβοι. Πάλι με τα λόγια του Σοπενάουερ. Η θρησκεία είναι μία αλήθεια που εκφράζεται με αλληγορίες και μύθους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μαζικά προσβάσιμη και εύπεπτη από την ανθρωπότητα. Αλλά όταν οι κοντόφθαλμοι θρησκευτικοί δάσκαλοι είτε παρανοούν την αλληγορία και τη μεταφορά, θεωρώντας τις ιστορική αλήθεια, είτε επιλέγουν συνειδητά να τις διδάξουν με αυτόν τον τρόπο και να αντικαταστήσουν κάθε μορφή λογικής σκέψης με τη βιβλική αυθεντία, κινδυνεύουν να αποξενώσουν ορισμένους μαθητές. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που αποξενώθηκαν νωρίς. Προοδευτικά, η αντίληψή μου για τα ζητήματα της ύπαρξης με οδήγησε σε μια όλο και περισσότερο επιστημονική, υλιστική θεώρηση του κόσμου. Συντονίζομαι σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις του Σοπενάουερ, του Βολτέρου, του Νίτσε, του Φρόιντ. Πρόσφατα μάλιστα, ετοιμάζοντας τις σημειώσεις αυτές, ξαναδιάβασα τα γραπτά του Φρόιντ για τη θρησκεία και μου έκανε εντύπωση πόσο συμφωνούσα μαζί του. Ώσπου συνειδητοποίησα ότι χωρίς αμφιβολία τα κείμενά του αυτά είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δικών μου πεποιθήσεων. Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι η θρησκευτική και η επιστημονική κοσμοθεωρία είναι ασύμβατες. Με έβρισκε σύμφωνο η μεταφορά του Σοπενάουερ ότι η θρησκεία είναι μια πυγολαμπίδα που φαίνεται μόνο τη νύχτα. Παρεπιπτόντως, καταλήγει ο Γιάλουμ, ο Σοπενάουερ προέβλεψε ότι μόλις το φως της επιστημονικής ανακάλυψης σκορπίσει το σκοτάδι της άγνοιας, οι θρησκείες θα εξαφανιστούν. Δεδομένης της πρόσφατης μεγάλης αναζωπήρωσης της θρησκευτικής πίστης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντυπωσιάζομαι από το πόσο έξω είχε πέσει στην πρόβλεψή του.

την αγάπη του για την λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, ο Γιάλωμ την επισημαίνει σχεδόν σε όλα του τα βιβλία και βεβαίως και σε αυτό. Η κολεγιακή μου μόρφωση, λέει, περιλάμβανε μια προϊατρική επιστημονική εκπαίδευση, η οποία επέτρεπε ελάχιστα κατ' επιλογή μαθήματα. Αυτά φρόντιζα πάντα να αφορούν τη λογοτεχνία. Ήμουν και παραμένω αχόρταγος αναγνώστης μυθιστορημάτων. Η εφηβεία μου σημαδεύτηκε από τους μυθιστοριογράφους που διερεύνησαν θεμελιώδη ζητήματα γύρω από το θάνατο, το νόημα, την ελευθερία και τις σχέσεις, ιδίως από τους μεγάλους Ρώσους και Γάλλους υπαρξιστές συγγραφείς. Στην ψυχιατρική μου ειδίκευση ένιωσα ότι μου τέριαζε ο εκλεκτικισμός του ψυχιατρικού εκπαιδευτικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, όπου συνάντησα καθηγητές όπως ο Τζον Βάιτχορν και ο Τζέρομ Φρανκ. Ξεκίνησα μία μακρά, ορθόδοξη ατομική ανάλυση, αλλά η άκαμπτη και απρόσωπη στάση του ψυχαναλυτή μου με άφηνε ανικανοποιητό. Με δυσαρεστούσε επίσης η στενή και απλουστευτική ψυχαναλυτική κοσμοθεωρία της εποχής. Κατά καιρούς το ψυχαναλυτικό δόγμα μου φαινόταν να μοιάζει δυσάρεστα με τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Όταν ήμουν στο δεύτερο έτος της ειδικότητας, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ρόλο Μέι «Existence, ύπαρξη», που είχε τεράστια επίδραση πάνω μου, ανοίγοντας μια εντελώς νέα προοπτική στη θεώρηση και την ανακούφιση της απόγνωσης. Οι καθημερινές μου συζητήσεις με τη γυναίκα μου, που έγραφε τότε τη διδακτορική της διατριβή στη συγκριτική λογοτεχνία με θέμα τον Κάφκα και τον Καμί, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον μου για τους υπαρξιστές συγγραφείς. Έτσι, στη διάρκεια του τρίτου έτους της ειδικότητας, παρακολούθησα για πρώτη φορά μια σειρά μαθημάτων φιλοσοφίας. Από το σημείο αυτό και έπειτα, η μελέτη της φιλοσοφίας, πότε ανεξάρτητα και πότε υποκαθοδήγηση, απορρόφησε μεγάλο μέρος του χρόνου μου. Το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στους φιλοσόφους που διερευνούν την ανθρώπινη υπόσταση. Πώς άραγε να αναφερθεί κανείς σε αυτούς? Κανείς φιλόσοφος δεν αγκάλιασε τον όρο υπαρξιστής. Ίσως να είναι προτιμότερος ο παλαιότερος όρος «φιλόσοφος της ζωής». Με εγωίτευαν ιδιαίτερα οι προσοκρατικοί, οι στοικοί, ο Λουκρίτιος, ο Σοπενάουερ, ο Σάρτρ, ο Καμί, ο Χάιντεγκερ, ο Νίτσε, ο Κορλί Λαμόν και ο Σανταγιάννα. Αλλά η φιλοσοφία μου χρησίμευσε πάντα περισσότερο ως επιβεβαίωση παρά ως έμπνευση. Η μεγαλύτερη δάσκαλή μου ήταν πάντα η ασθενής μου και για αρκετές δεκαετίες ρύθμιζα τον κλινικό μου έργο με τέτοιο τρόπο ώστε να μου δίνει τη δυνατότητα να ερευνώ σχετικά φιλοσοφικά ζητήματα. Έμαθα νωρίς, λέει ο Γιάλωμ, ότι ένας ψυχοθεραπευτής δεν μπορεί εύκολα να αγγίξει ανεπεξέργαστα υπαρξιακά ζητήματα. Είναι τόσο αγκιστρωμένα στον τρόμο που εμφανίζονται μόνο φευγαλαία για να αντικατασταθούν πολύ σύντομα από τις διασπάσεις της καθημερινής ζωής. Κατά συνέπεια, άρχισα να αναζητώ ασθενείς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο υποχρεώνονταν να έρθουν αντιμέτωποι με θεμελιακά ζητήματα ζωής και θανάτου και να επικεντρώνω σε αυτούς την κλινική μου πρακτική.

Τελικά, θα πει ο Ίρβινγκ Γιάλομ, άρχισα να πιστεύω ότι είχα κάτι να πω για μια υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και πέρασα αρκετά χρόνια γράφοντας ένα κείμενο πάνω στο θέμα αυτό. Ένα βιβλίο με τον μεγαλόστομο τίτλο «Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία». Επειδή όμως αυτός ο όρος είναι ασαφής, πριν προχωρήσω παρακάτω, επιτρέψτε μου να προσφέρω έναν πρώτο, κάπως ταυτολογικό ορισμό. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι μια δυναμική θεραπευτική προσέγγιση, η οποία εστιάζεται σε ζητήματα που αφορούν την ύπαρξη. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η εσωτερική σύγκρουση που μας καταδυναστεύει δεν προέρχεται μόνο από την πάλη μας με καταπιεσμένες ενστικτόδεις ορμές ή με εσωτερικευμένες αναπαραστάσεις σημαντικών ενηλίκων της παιδικής μας ηλικίας ή με θραύσματα από λησμονημένες τραυματικές αναμνήσεις, αλλά επίσης από την αναμέτρησή μας με τα δεδομένα της ύπαρξης. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα της ύπαρξης? Αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παραμερίσει ή να βάλει σε παρένθεση τις καθημερινές έγνοιες της ζωής του και να αναλογιστεί βαθύτερα τη θέση του μέσα στο σύμπαν, τότε αναπόφευκτα αγγίζουμε τις βαθιές δομές της ύπαρξης, τις έσχατες έγνοιες, για να χρησιμοποιήσω τον επιτυχημένο όρο του θεολόγου Πάουλ Τίλιχ. 4 έσχατες έγνοιες, όπως τις βλέπω εγώ, σχετίζονται πολύ στενά με την ψυχοθεραπεία. Είναι ο θάνατος, η μοναξιά, η ανάγκη νοήματος και η ελευθερία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο υλικό ονείρων και τον 958 και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο με πραγματικά πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ο τίτλος του είναι «Θρησκεία και ψυχιατρική», το υπογράφει ο Ίρβιν Γιάλουμ και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα. Θρησκεία και ψυχιατρική, ή για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όταν μιλάμε για το Γιάλουμ, θρησκεία και υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ένας δικός του όρος και δύο προσεγγίσεις που τις συνδέει, όπως ο ίδιος λέει,

μία πολύ στενή και σύνθετη σχέση και βεβαίως η ανάγκη να δοθεί μία απάντηση στην ανθρώπινη απόγνωση. Με τι μοιάζει όμως η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία στην πράξη? Για να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα πρέπει να αναφερθεί τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη διαδικασία, στις δύο μείζονες πλευρές της θεραπευτικής συνομιλίας. Περιεχόμενο σημαίνει φυσικά ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, τα ακριβή λόγια που λέγονται, τα ουσιώδη ζητήματα που τίθενται. Η διαδικασία αφορά μία απολύτως διαφορετική και εξαιρετικά σημαντική διάσταση. Τη διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στο θεραπευόμενο και το θεραπευτή. Όταν ρωτάμε για τη διαδικασία μίας αλληλεπίδρασης, εννοούμε τι μας λένε τα λόγια, καθώς επίσης και η μη λεκτική συμπεριφορά για τη φύση της σχέσης ανάμεσα στα μέρη που αλληλεπιδρούν. Αν παρακολουθούσε κανείς τις δικές μου ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, μάταια θα αναζητούσε μακροσκελής επί τούτου συζητήσεις για το θάνατο, την ελευθερία, το νόημα της ζωής ή την υπαρξιακή απομόνωση. Αυτού του είδους το υπαρξιακό περιεχόμενο μπορεί να είναι κατάλληλο για κάποιους ασθενείς, αλλά όχι για όλους, σε κάποιες φάσεις, αλλά όχι όλες, της θεραπείας. Για την ακρίβεια, ο αποτελεσματικός θεραπευτής δεν θα πρέπει ποτέ να προσπαθήσει να επιβάλλει τη συζήτηση πάνω σε κανένα πεδίο περιεχομένου. Η θεραπεία δεν πρέπει να προχωρεί με βάση τη θεωρία, αλλά με βάση τη σχέση. Αν παρακολουθήσετε όμως αυτές τις ίδιες συνεδρίες, αναζητώντας κάποια χαρακτηριστική διαδικασία που να πηγάζει από έναν υπαρξιακό προσανατολισμό, τότε θα ανακαλύψετε κάτι τελείως διαφορετικό. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση στα υπαρξιακά ζητήματα επηρεάζει βαθιά τη φύση της σχέσης του θεραπευτή με το θεραπευόμενο και χρωματίζει όλες ανεξαιρέτως τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες.

Ποια ορολογία εκφράζει καλύτερα τη σχέση μας με τους ανθρώπους που θεραπεύουμε, αναρωτιέται ο Γιάλομ. Θεραπευόμενος θεραπευτής, πελάτης ειδικός, αναλυόμενος αναλυτής, πελάτης συμπαραστάτης ή το πιο πρόσφατο και απείρως πιο αποθητικό, χρήστης προμηθευτής. Η επιλογή με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί κανένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν αποδίδει με ακρίβεια τη δική μου αίσθηση για τη θεραπευτική σχέση. Παρόλο που για πρακτικούς λόγους αναφέρομαι και εγώ στη συμμαχία θεραπευόμενου θεραπευτή, βαθιά μέσα μου πιστεύω πως δεν έχουν ακόμη υποθεί αρκετά για τη σχέση του ψυχοθεραπευόμενου και του ψυχοθεραπευτή ως συνοδοιπόρων. Ο όρος αυτός καταρρύπτει τις διακρίσεις ανάμεσα σε εκείνους, δηλαδή τους πάσχοντες, και σε μας, δηλαδή τους θεραπευτές. Ο Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος μυθιστοριογράφος, περιέγραψε κάποτε έναν ιερέα από την επαρχία, ο οποίος συνόψισε τα όσα είχε μάθει για την ανθρώπινη φύση, ακούγοντας εξομολογήσεις για πολλές δεκαετίες, ως εξής. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από όσο φαντάζεται κανείς. Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε πραγματικά ενήλικος άνθρωπος. Όλοι μας, και όταν λέω όλοι, εννοώ τόσο οι θεραπευτές όσο και οι θεραπευόμενοι, είναι μοιραίο, λέει ο Γιάλομ, να βιώσουμε όχι μόνο τη χαρά της ζωής, αλλά και το αναπόφευκτο σκοτάδι της, την απομυθοποίηση, τα γυρατιά, την αρρώστια, τη μοναξιά, την απώλεια, την έλλειψη νοήματος, τις οδυνηρές αποφάσεις και το θάνατο. Κανείς δεν έχει διατυπώσει τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ομά από τον Σοπενάουερ. Στη νεαρή μας ηλικία, λέει ο Σοπενάουερ, καθώς φανταζόμαστε τη ζωή μας που έρχεται, είμαστε σαν παιδιά σε ένα θέατρο πριν σηκωθεί η αυλαία, που κάθονται ενθουσιασμένα και περιμένουν ανυπόμονα να αρχίσει το έργο. Είναι ευτύχημα που δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στην πραγματικότητα. Αν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, τότε κάποιες φορές τα παιδιά αυτά θα έμοιαζαν με φυλακισμένους κατάδικους, καταδικασμένους όχι στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Και προς το παρόν, χωρίς επίγνωση του τι σημαίνει αυτή η καταδίκη τους.

Όταν μιλώ για τις έσχατες έγνοιες, το θάνατο, το νόημα, την ελευθερία, τη μοναξιά, προφανώς πλησιάζω την περιοχή που αποτελεί την ουσία κάθε θρησκευτικής παράδοσης. Η θρησκευτική πίστη και πρακτική υπήρξε αναμφισβήτητα ένα παγκόσμιο φαινόμενο όλων των εποχών. Ανακαλύφθηκε ποτέ κανένας πολιτισμός που να μην περιελάμβανε κάποιας μορφής θρησκευτική λατρεία? Μερικές φορές θεωρείται ότι η πανταχού παρούσα θρησκευτική πίστη συνιστά επιβεβαίωση ή επικύρωση μιας πανταχού παρούσας θεότητας. Όπως πολλοί άλλοι, λέει ο Γιάλουμ, υιοθετώ και εγώ την αντίθετη στάση. Με άλλα λόγια, ότι στη διάρκεια της ιστορίας κάθε άνθρωπος σε κάθε πολιτισμό υποχρεώθηκε να έρθει αντιμέτωπος με τις έσχατες έγνοιες και αναζήτησε κάποιο τρόπο να ξεφύγει από το άγχος που είναι εγγενές στην ανθρώπινη κατάσταση. Κάθε άνθρωπος έχει νιώσει το άγχος που συνοδεύει τις σκέψεις γύρω από το θάνατο, την έλλειψη νοήματος, την ελευθερία και την βαθύτερη μοναξιά. Και η θρησκεία ξεπροβάλλει ως θεμελιώδης προσπάθεια του ανθρώπινου γένους να καθησυχάσει το άγχος της ύπαρξης. Συνεπώς, η αιτία που η θρησκευτική πίστη είναι πανανθρώπινη είναι ότι το υπαρξιακό άγχος είναι πανανθρώπινο. Μοιάζει επομένως προφανές ότι αντί να έχουμε δημιουργηθεί από θεούς, εμείς δημιουργούμε θεούς για την ανακούφισή μας. Και όπως έχουν τονίσει οι φιλόσοφοι από τις απαρχές του ανθρώπινου λόγου, τους δημιουργούμε καθομοίωσήν μας. Όπως έγραψε πριν από 2.500 χρόνια ο προσοκρατικός φιλόσοφος Ξενοφάνης, αν τα λιοντάρια μπορούσαν να ζωγραφίσουν, ο θεός τους θα είχε τη δική τους μορφή. Επιτρέψτε μου τώρα, παράλληλα με τις θρησκευτικές, να εξετάσω και ορισμένες ψυχοθεραπευτικές προσπάθειες να καθησυχαστεί το υπαρξιακό άγχος. Ας αναλογιστούμε πρώτη την έλλειψη νοήματος. Εμείς οι άνθρωποι, λέει ο Γιάλουμ, φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε τη σημασία, ενώ είμαστε ριγμένοι σε ένα κόσμο κενό από εγγενές νόημα. Ένα από τα κύρια έργα της ζωής μας είναι να επινοήσουμε ένα σκοπό αρκετά στέρεο για να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Στη συνέχεια πρέπει να επιτελέσουμε τον δεξιοτεχνικό χειρισμό, να απαρνηθούμε την πατρότητα αυτού του σκοπού, ώστε να συμπεράνουμε ότι τον ανακαλύψαμε, σαν να ήταν εκεί έξω και μας περίμενε. Η συνεχιζόμενη αναζήτησή μας για ένα ουσιαστικό σκοπό στη ζωή μας ρίχνει συχνά σε βαθιά κρίση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανατρέχουν στην ψυχοθεραπεία επειδή αγωνιούν για ένα σκοπό στη ζωή τους. Αίτημα που συχνά δεν αναγνωρίζεται από πολλούς θεραπευτές. Ο Γιούγκ είχε υπολογίσει ότι το 1/3 των ασθενών του τον συμβουλεύτηκαν γι' αυτό το λόγο. Οι αφορμές παίρνουν διάφορες μορφές. Η ζωή μου δεν έχει συνοχή, δεν παθιάζομαι με τίποτα, γιατί να ζω, για ποιο σκοπό, σίγουρα η ζωή πρέπει να έχει ένα βαθύτερο νόημα. Ή νιώθω τόσο άδειος, το να βλέπω τηλεόραση κάθε βράδυ με κάνει να νιώθω τόσο άχρηστος, ένα τίποτα. Ακόμα και τώρα, στα 50 μου, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Το πρόβλημα του νοήματος στη ζωή ταλαιπωρεί όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους. Και φυσικά, καλοδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τη θρησκευτική αποκάλυψη που φανερώνει τον τελικό σκοπό του Θεού για τον καθένα μας προσωπικά, όσο δύσκολος και κοπιαστικός κι αν είναι αυτός. Πόσο πιο ανακουφιστική είναι η θρησκευτική λύση στο πρόβλημα του νοήματος από το πιο ορθολογιστικό, αλλά και κενό μήνυμα που μας στέλνει η φύση, υπενθυμίζοντάς μας την άπειρο ελάχιστη θέση μας στο σύμπαν και στη μεγάλη αλυσίδα των γεγονότων. Είδα κάποτε, λέει ο Γιάλουμ, μία αξέχαστη γελιογραφία, μία σειρά από διάφορα είδη ζώων, για παράδειγμα ένα σκουλίκι, ένα ψάρι, ένα πουλί, ένα φίδι, μια αγελάδα. Σε κάθε τετράγωνο απεικονιζόταν ένα από αυτά τα πλάσματα και όλα μουρμούριζαν το ίδιο ρεφρέν. Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Στην τελευταία εικόνα, ένας άνθρωπος στη στάση του σκεπτόμενου του Ροντέν μουρμούριζε στον εαυτό του. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Όλες οι άλλες μορφές ζωής αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται.
Μόνο εμείς οι άνθρωποι δεν εννοούμε να το αποδεχτούμε και έτσι απαιτούμε και κατόπιν θεσπίζουμε την ύπαρξη κάποιου ανώτερου σκοπού ή αποστολής.

Αντίθετα με τον τρόπο που προσεγγίζω τις άλλες υπαρξιακές αγωνίες, το θάνατο, τη μοναξιά, την ελευθερία, έχω διαπιστώσει, λέει ο Ίρβινγκ Γιάλομ, στο κλινικό μου έργο ότι το θέμα του νοήματος της ζωής είναι καλύτερα να προσεγγίζεται πλαγίως. Είναι καλύτερα να μην κυνηγά κανείς επί τούτου ένα νόημα για τη ζωή του, αλλά να το αφήνει να αναδυθεί μέσα από την αυθεντική και την ουσιαστική συμμετοχή, από την καταβύθιση σε μια ενασχόληση που μας διευρύνει, μας γεμίζει και μας κάνει να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας. Συχνά νιώθω απόλυτα εντυπωσιασμένος από τη δύναμη και την επιμονή της ανάγκης μας να πιστεύουμε. Δεν κλονίζεται με τίποτα. Η ανάγκη μας να πιστεύουμε σε κάτι πέρα από τη βιολογία είναι τόσο αξιοθαύμαστα ανθεκτική, ώστε μας περιβάλλει από παντού όχι μόνο μια μεγάλη ποικιλία θρησκευτικών πεπιθήσεων, από τις οποίες πολλές επιμένουν στη μοναδικότητά τους, αλλά εξίσου μας περιβάλλουν και οι παρουσίες λιγότερο εμβριθών και ξεκάθαρα παράλογων πεπιθήσεων. Μερικές φορές νιώθω μια βαθιά θλίψη για την ευθραυστότητα που υποκρύπτει η ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι που γεννά την ευπιστία μας και την πανίσχυρη ανάγκη μας να πιστεύουμε, η οποία με τη σειρά της προσκολάται αυτόματα σε κάτι, σαν να ήταν το απαραίτητο για τη ζωή μας οξυγόνο. Μερικές φορές φοβάμαι τους μελλοντικούς κινδύνους που αυτή η παράλογη πεποίθηση δημιουργεί για το είδος μας. Η πίστη στο υπερφυσικό, όχι η έλλειψη πίστης, είναι που θα μας καταστρέψει. Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξουμε στο παρελθόν για να ανιχνεύσουμε τα τεράστια ρεύματα καταστροφής που έχει προκαλέσει η δογματική πίστη. Υπάρχουν φορές που νιώθω θλίψη, αλλά την κρατώ για τον εαυτό μου, καθώς αναλογίζομαι πόσο μεγάλο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου μπορεί να ξοδευτεί υποδουλωμένο στην ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά και στην άσκηση παρατεταμένου διαλογισμού ή στην υπερβολική ενασχόληση με την τελετουργία. Αυτό που χάνεται είναι ένα μέρος της ανθρώπινης ελευθερίας, δημιουργικότητας αλλά και ορίμανσης. Η δουλειά που έχω κάνει με ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο με έχει διδάξει ότι το άγχος θανάτου είναι ευθέως ανάλογο με το ποσό της αβίωτης ζωής κάθε ανθρώπου. Εκείνοι που νιώθουν ότι έχουν ζήσει πλούσια τη ζωή τους, ότι έχουν εκπληρώσει τις δυνατότητές τους και τον προορισμό τους, βιώνουν λιγότερο πανικό μπροστά στο θάνατο. Οι ψυχοθεραπευτές, καταλήγει ο Γιάλομ, έχουν να μάθουν πολλά από τον Νίκο Καζαντζάκη, το συγγραφέα τόσων δοξαστικών για τη ζωή έργων, όπως ο Ζορμπάς, το «Χριστός ξανασταυρώνεται». Ο Καζαντζάκης ήταν, όπως ο Νίτσε, ένας αντιθρησκευτικός θρησκευόμενος. Και ο τάφος του φέρει την επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Μ' αρέσει πολύ η φράση του στην αναφορά στον Γκρέκο. «Να μην αφήσω στο χάρο τίποτα να μου πάρει, μονάχα λίγα κόκαλα». Είναι, λέει ο Γιάλομ, ένας καλός οδηγός για τη ζωή μας και για το έργο μας στην ψυχοθεραπεία.

Ερημινγιάλωμ, θρησκεία και ψυχιατρική, μετάφραση Ευαγγελία Ανδριτσάνου Γιάννη Ζέρβας, από τις εκδόσεις Άγρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

πάνω κι άλλο πάνω. Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα έχω αρχίσει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει. Σε τριβελίζει σαν να σταθώνει. Around the clock. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

πρωί της 25ης Νοεμβρίου του 1970, όταν έσυραν το πτώμα του Άλμπερτ Άιλερ από τα νερά του Ανατολικού ποταμού, στο ύψος της αποβάθρας της οδού Κογκρέσου του Μπρούκλιν, ο μουσικός κόσμος έχασε έναν εικονοκλάστη και η μαύρη κουλτούρα κέρδισε έναν ακόμα μάρτυρα. Η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ήταν ασφυξία λόγω καταδύσεως, θάνατος από πνιγμό. Και εφόσον δεν φαινόταν τίποτα ύποπτο, δεν διατάχθηκε νεκροτομή. Η αστυνομία του Μπρούκλιν ίσως να ήταν ικανοποιημένη, μα δεν ίσχυε το ίδιο για την κοινότητα των μαύρων μουσικών. 6 μήνες αργότερα κυκλοφορούσαν ακόμα επίμονες φήμες ότι ο σαξοφωνίστας είχε πυροβοληθεί και ότι υπήρχε ένα τραύμα από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του που προκλήθηκε από αστυνομικούς. Η φήμη αυτή ξεκίνησε επειδή η αστυνομία είχε πάει πράγματι στο σπίτι του, στο Μπρούκλιν, λίγο μετά την εξαφάνισή του. Ο Καλ Κόμπς, ο πιανίστας με τον οποίο συνεργαζόταν από το 1964, αναγνώρισε το πτώμα μαζί με τον πατέρα του Άιλερ. Τόνισε ότι δεν βρέθηκε κανένα τραύμα από σφαίρα και ότι το πιστοποιητικό θανάτου δεν ανέφερε τίποτα τέτοιο. Οι φίλοι του πάντως λένε ότι ο σαξοφωνίστας είχε εξαφανιστεί 20 μέρες πριν βρεθεί το πτώμα του. Αν το πτώμα, βέβαια, ήταν τόσο καιρό μέσα στο ποτάμι, οποιοδήποτε τραύμα θα είχε καλυφθεί και θα ήταν αρκετά δύσκολο να το προσέξει ο συνεργάτης του. Στην πραγματικότητα, την αστυνομία είχε καλέσει η Μέρη Μαρία, τραγουδίστρια, συνθέτης και σύντροφός του τα 2 τελευταία χρόνια της ζωής του. Όπως είπε, είχε αρχίσει να ανησυχεί για την ασφάλειά του. Οι περίεργες συνθήκες της εξαφάνισης του σαξοφώνου

συντονίστα, ενίσχυσαν την πεποίθηση που είχαν ορισμένοι μαύροι μουσικοί για τα αίτια των ξαφνικών θανάτων μουσικών σαν τον Κολτρέιν και τον κιθαρίστα Τζίμι Χέντριξ. Θεωρούσαν κάτι παραπάνω από σύμπτωση το ότι αυτοί οι μουσικοί πέθαιναν τη στιγμή που είχαν αποκτήσει τη δυνατότητα να ελέγχουν το προϊόν της δημιουργικότητάς τους. Ο Κολτρέιν είχε φτιάξει στούντιο στο Λοκ Άιλαντ και δικιά του εταιρεία δίσκων. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Χέντριξ. Ο Άιλερ δεν ήταν τόσο γνωστός όσο οι δύο προηγούμενοι, αλλά φαινόταν πως η εταιρεία του θα του εξασφάλιζε μία θέση ανάμεσα στους εκπρόσωπους του κύριου ρεύματος της νέας μουσικής.

Ο Άλμπερτ Άιλερ ήταν ο τελευταίος μιας σειράς νεοτεριστών που ξεκινάει πολύ πριν από τον Μπόντι Μπόλντεν. Ήταν όμως και ο πιο παρεξηγημένος. Το 1966, στη διάρκεια μιας περιοδίας στην Ευρώπη, γύρισε μια ταινία για τη Βρετανική τηλεόραση. Οι άνθρωποι του BBC τρόμαξαν και φρόντισαν να καταχωνιάσουν τις ταινίες όπως έκαναν οι άνθρωποι της Ιεράς Εξέτασης με τα έργα των μάγων. Αργότερα, τις κατέστρεψαν μαζί με άλλα άχρηστα και ασήμαντα υλικά. Η σύντομη καριέρα του Άιλερ ήταν γεμάτη παρεξηγήσεις. Όταν έλεγε για σιωπηλές κραυγές, ακουγόταν σαν κάτι οξύμορο και αστείο σε εκείνους που δεν ανήκαν στη μουσική κοινότητα. Και όμως, σε μερικές από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, όπου χάρη στην εξαιρετική τεχνική του επεκτείνει το εύρος του σαξοφόνου του, καταφέρνει να ηχεί σαν έγχορδο και σε συνδυασμό με βιολί, τσέλο και κοντραμπάσο με δοξάρι, χτίζει γύρω από ένα πυρήνα γαλήνια σιωπής ένα τραγούδι κραυγή που προκαλεί πόνο. Εκεί που ο Κολτρέιν ορμούσε στους καταράκτες των τρόπων, έτσι που φαινόταν πως το αποκορύφωμα δεν θα έρθει ποτέ, ο Άιλερ απελευθέρωνε τον αυτοσχεδιασμό του με ένα σίγουρο άγγιγμα σαν και εκείνο του Κόλμαν Χόκινς. Ο Άιλερ ήταν η προσωποποίηση της μεγάλης μαύρης μουσικής. Η δουλειά του κατεύθυνε κάθε νήμα που υφάνθηκε στο εργαστήρι της τζαζ. Χρησιμοποίησε σαν πρώτη ύλη τα spirituals, τα μυρολόγια, τα σαλπίσματα και τα εμβατήρια του παρελθόντος και μπορούσε να παίζει θαυμάσια τα blues, αν και σπάνια το έκανε. Η μουσική του Άιλερ συνδύαζε όλες τις δυνάμεις που κάνουν τον ολοκληρωμένο καλλιτέχνη να ξεχωρίζει. Είχε τη φλόγα και το πάθος του Ορνέτ Κόλμαν και του Τσάρλι Πάρκερ και το καταραμένο θράσος του Ιλινόι Ζακέ. Του Μπικ Τζέι Μακνίλι και οποιοδήποτε άλλου από τους σαξοφωνίστες του δρόμου έπαιξαν στα χιλιάδες καταγόγια από τη μία άκρη της Αμερικής μέχρι την άλλη. Ταυτόχρονα, ακόμα και στις πιο χαρούμενες στιγμές του, εκπέμπει μια θλίψη σαν και εκείνη που χαρακτήριζε την Billie Holiday. Στην ουσία όμως, στο παίξιμο του Άιλερ υπάρχει μια αίσθηση γιορτής που ξεπηδάει από τα εμβατήρια και τα gospel που διάλεγε σαν βάση για τον αυτοσχεδιασμό του.

Μερικές φορές ο Άιλερ χρησιμοποιούσε και δύο μουσικούς με κλασική παιδεία. Το βιολιστή Μίκαελ Σάμψον, που περίόδευσε μαζί του στην Ευρώπη το 1966, και τον τζελίστα Τζόελ Φρίντμαν, που είχε επίσης δουλέψει με τον Σόνι Μάρεϊ. Σε ό,τι αφορά τους μπασίστες, η δουλειά του Άλαν Σίλβα στο δοξάρι, όπως ακούγεται στο live in Greenwich Village, ήταν εκπληκτική, αλλά η διαδοχή του ήταν ασήμαντη. Ο Άιλερ πάντοτε στεναχωριόταν που δεν βρήκε μπασίστα αντάξιο του υπέροχου Γκάρι Πίκοκ, όταν ο τελευταίος άφησε προσωρινά τη μουσική για να μελετήσει ζεν στην Ιαπωνία. Ο Χένρι Γκράιμς, ο μεγαλύτερος μπασίστας της εποχής, μαζί με τον Τζάρλι Χέιντεν, πήγε στην Καλιφόρνια και ανακατεύθηκε με το θέατρο για να χαθεί εντελώς λίγο αργότερα.

Ο Τεντ Τζόουνς, ο ποιητής και τρομπετίστας από το Ιλινόις, περιγράφει το πώς πρωτάκουσε τον Άλμπερτ Τάιλερ. Καθόταν στο μπαρ του Jazz Club της Κοπενχάγης, περιμένοντας να αρχίσουν να παίζουν ο Άιλερ, ο μπασίστας Γκάρι Πίκοκ και ο ντράμερ Σάνι Μάρεϊ. Δίπλα του ο Άλμπερτ Νίκολας, ο κλαρινετίστας από τη Νέα Ορλεάνη, συζητούσε με δύο νεαρούς τοπικούς μουσικούς για τις αρετές κάθε πνευστού. Γύρισα να πω κάτι στον Άλμπερτ Νίκολας και τότε με μία έκρηξη ήχου ξεκίνησαν να παίζουν. Ο ήχος τους ήταν τόσο διαφορετικός, τόσο σπάνιος και ομός, σαν να φωνάζεις στον καθεδρικό λαό του Αγίου Πατρικίου την Κυριακή του Πάσχα. Τα χέρια του Άλμπερτ Νίκολας άρχισαν να τρέμουν και η μπύρα χύθηκε από το ποτήρι του, ενώ οι δύο νεαροί ασπρίσανε σαν το κρεβάτι του γάμου. Σε λίγο όμως το χρώμα τους άλλαξε σε κόκκινο, σαν φουλαρισμένης μηχανής, και η υδρότας άρχισε να κυλάει στα πρόσωπά τους. Όλος ο χώρος έγινε άνω-κάτω, μα ο δυνατός ήχος δεν σταματούσε. Ήταν ένα γιγαντιαίο, παλιριακό κύμα τρομακτικής μουσικής. Μερικοί Δανείοι ανταποκρίθηκαν με χυδαία σφυρίγματα, ενώ άλλοι φώναζαν στους μουσικούς να σκάσουν. Εγώ στεκόμουν σοκαρισμένος, απολιθωμένος και έκπληκτος μπροστά σε αυτό που συνέβαινε. Η μουσική τους δεν έμοιαζε με τίποτα από αυτά που ήξερα.

Ο Άλμπερτ Άιλερ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1936 στο Κλίβελαντ του Οχάιο και ήταν το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της οικογένειάς του. Ο αδελφός του, Ντόναλντ, που έπαιξε αργότερα τρομπέτα μαζί του, ήταν 6 χρόνια μικρότερος, ενώ υπήρξε και ένα τρίτο παιδί, ένα κορίτσι που πέθανε στη γέννα. Ο πατέρας του Έντουαρτ έπαιζε σαξόφωνο στο στυλ του Ντέξτερ Γκόρντον και ήταν αρκετά γνωστός στην περιοχή του. Ακόμα τραγουδούσε και έπαιζε βιολί. Η οικογένεια ζούσε στο Σάνκερ Χάιτ, έναν ωραίο οικισμό με φυλετικά ανομοιογενή πληθυσμό, και έτσι οι νεαροί Άιλερ μεγάλωσαν μέσα σε έντονα θρησκευτικό περιβάλλον και ήρθαν σε επαφή με τις αξίες των μαύρων μεσοαστών. Σύμφωνα με τη μητέρα του, από 3 χρονών ο Άλμπερτ φυσούσε μέσα σε ό,τι έβρισκε. Τον καιρό που βγήκαν, οι Big Bands έκανε ότι εμφανιζόταν στο ραδιόφωνο. Έπαιρνε ένα σκαμνί, έβαζε το πόδι στο στόμα του και έπαιζε μαζί με τον Lionel Hampton και τον Benny Goodman. Σε ηλικία 10 χρονών, ο Άιλερ άρχισε σπουδές στη Μουσική Ακαδημία με τον Benny Miller, παλιό συνεργάτη του Charlie Parker και του Dizzy Gillespie. Εκεί έμεινε συνολικά 7 χρόνια, μέσα στα οποία αναπτύχθηκε η φοβερή τεχνική του.

Αρκετοί είπαν ότι ο Άλμπερτ Άιλερ ανέβαζε ψηλά τον ακροατή, παίζοντας κάτι σαν σατυρική κομεντή. Άλλοι πάλι ότι ήταν μία ματαιόδοξη προσωπικότητα που δεν ήξερε και ούτε νοιαζόταν να μάθει τίποτα από ό,τι αφορούσε τη συμβατική μουσική. Οι περισσότεροι όμως χαρακτήρισαν τη μουσική του σαν μία φρενίτιδα με αναρχίζοντα ήχο. Ο Άλμπερτ Άιλερ δικαιούται ασφαλώς, χωρίς να είναι και η μοναδική περίπτωση, τον τίτλο του ανθρώπου που θαύτηκε πολύ πριν πεθάνει, τόσο από τους συντηρητικούς μουσικοκριτικούς, όσο και από αρκετούς λευκούς συναδέλφους του. Κατηγορήθηκε ότι η μουσική του δεν ήταν τίποτα άλλο από μερικές άναρθρες κραυγές που βγάζει το σαξοφωνό του, χωρίς κανένα ρυθμό και χωρίς καμιά μελωδία.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Λούντβιχ Έμιλ Τόμας Γιόρανσον, που είναι γνωστός για την σύνθεση ταινιών όπως το «Μια στάση πριν το τέλος», «Βένομ», «Τένετ», «Πάντα στο κόκκινο», «Οπενχάιμερ» και «Την Οδύσσια». Το «Black Panther», «Wakanda Forever», είναι μια αμερικανική ταινία βασισμένη στο χαρακτήρα των Marvel Comics «Black Panther». Παραγωγή έγινε από την Marvel Studios και η διανομή από την Walt Studio. Αποτελεί συνέχεια της ταινίας «Black Panther» του 2018 και την 30η ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ryan Coogler, ο οποίος έγραψε και το σενάριο μαζί με τον Joe Robert Cole. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Letitia Wright, όπου οι ηγέτες της Wakanda πολεμούν για να προστατεύσουν το έθνος τους μετά από τον ξαφνικό θάνατο του βασιλιά τους, του T'Challa.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Black Panther, Wakanda Forever, την αμερικανική ταινία βασισμένη στο χαρακτήρα των Marvel Comics Black Panther. Φυσικά αποτελεί συνέχεια της ταινίας Black Panther του 2018. Όλα ξεκινούν από τα επακόλουθα του θανάτου του βασιλιά Τιτσάλα, όταν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Γουακάντα προσπαθούν ταυτόχρονα να διατηρηθούν στην εξουσία, να προστατεύσουν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου, αλλά και να αντιμετωπίσουν ένα νέο εχθρό.

stat.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Black Panther, Wakanda Forever, την αμερικανική ταινία βασισμένη στο χαρακτήρα των Marvel Comics Black Panther. Φυσικά, να το επαναλάβουμε, αποτελεί τη συνέχεια της ταινίας Black Panther του 2018. Οι ιδέες για μια συνέχεια ξεκίνησαν μετά από την κυκλοφορία του Black Panther το Φεβρουάριο του 2018. Ο Κούγκλερ υπέγραψε συμβόλαιο για να επιστρέψει ως σκηνοθέτης στους επόμενους μήνες, ενώ η Marvel Studios επιβεβαίωσε την ανάπτυξη της συνέχειας στα μέσα του 2019. Τα σχέδια για την ταινία άλλαξαν τον Αύγουστο του 2020, όταν ο πρωταγωνιστής του Black Panther, ο Boseman, πέθανε από καρκίνο του παχαίου σαντέρου, με την Marvel να αποφασίζει να μην επιλέξει άλλον ηθοποιό για να τον αντικαταστήσει.

Ακούσαμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για τον Black Panther, Wakanda Forever, την αμερικανική ταινία βασισμένη στο χαρακτήρα της Marvel Comics Black Panther, τη συνέχεια δηλαδή του Black Panther του 2018. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο El Capitan Theater και στον κινηματογράφο Dolby στο Hollywood στις 26 Οκτωβρίου του 2022 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Νοεμβρίου του 2022. Πήρε γενικά θετικά σχόλια από τους κριτικούς και έκανε εισπράξεις της τάξης των 859 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, γίνοντας έτσι η εκ ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις του 2022.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ, μετά από μια μικρή διακοπή. Ο Χρήστος Βραχνός διαλέγοντας τη μουσική και λέγοντας βεβαίως και 2-3 πράγματα για αυτήν από μικροφόνου. Η Ζωή Μούσιου αυτή τη φορά ρυθμίζοντας τον ήχο. Και όλα αυτά από την συχνότητα του 958 πάντοτε, αλλά την περίοδο αυτή και του 102 FM και βεβαίως στον ωκεανό του ήχου. Ξεκινήσαμε απόψε με τους The Bokies, μια soul jazz μπάντα από το Memphis του Τενεσί, την οποία σχημάτισε πριν κάμια 20 χρόνια ο Scott Bomar, μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, προς τιμήν της πλούσιας μουσικής παράδοσης της πόλης αυτής του Αμερικάνικου Νότου. Ο δίσκος από όπου και ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτούς κυκλοφόρησε φέτος, έχει τίτλο Heartaches by the Number και είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην country, την οποία βεβαίως οι The Bokies τη φέρνουν στα μέτρα τους και με μια δόση από soul τη μετατρέπουν σε αυτό που μόλις πριν λίγο πήρατε μια πρώτη γεύση. Ήταν το Heartaches by the Number, αυτό δηλαδή που έδωσε και τον γενικό τίτλο στο δίσκο, μια μεγάλη επιτυχία για τον Ray Price το 1959 που το πρωτοτραγούδησε και που στην δική μας περίπτωση δίπλα στους The Bokies ήταν ο βετεράνος της Stax Records, ο Don Bryant που το τραγούδησε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Το πρώτο, ένα από τα λιγότερα γνωστά κομμάτια του Merle Haggard και το δεύτερο, σύνθεση του Swamp Dog. Με τα φωνητικά εδώ να ανήκουν στο φωνητικό συγκρότημα των The Masqueraders. The Longer You Wait, ο τίτλος του πρώτου, Don't Take Her, She's All I Got, του δεύτερου.

Με το τραγούδι που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, περάσαμε σε έναν ακόμη καινούριο δίσκο, τον ένατο κατά σειρά ενός τραγουδιστή, ενός Άγγλου τραγουδιστή, που στη δεκαετία του 80 ήταν μεγάλο νεανικό ίνδαλμα και συνάμα ενός αξιοπρόσεκτου τραγουδιστή του έρωτα, όχι γλυκερού δηλαδή. Ο λόγος για τον Paul Young, του οποίου ο τελευταίος δίσκος για τον έρωτα βεβαίως και πάλι μιλάει, Good Thing είναι ο τίτλος του. Και πάμε να ακούσουμε τώρα άλλα δύο κομμάτια. Ήταν το Love αυτό που ακούσαμε προηγουμένως και είναι τώρα τα Slipped, Tripped and Fell in Love και Your Good Thing is About to End.

958 και 102 FM, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ζωή Μούσιου αυτή τη φορά στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτό που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, το πραγματικά χορταστικό Cold Little Heart, ήταν ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο δεύτερο τώρα δίσκο του Michael Kiwanuka, ενός πολύ αξιόλογου νέου Βρετανού τραγουδοποιού και κιθαρίστα με καταγωγή από την Ουγκάντα. Μάλιστα τον παρομοιάζουν με πολύ μεγάλους τραγουδοποιούς όπως είναι ο Bill Withers, ο Terry Cariel, ο Otis Redding, ο Van Morrison και ο Randy Newman. Δεν έχω ακούσει τον προηγούμενο του δίσκο, οπότε δεν μπορώ να είμαι και απολύτως σίγουρος. Πάντως εμένα μου φαίνεται πως είναι πιο κοντά σε αυτόν τον τελευταίο, τον Randy Newman δηλαδή. Πάμε όμως τώρα για ένα ακόμη κομμάτι, Love and Hate, όπως είναι δηλαδή και ο τίτλος του δίσκου.

Love and Hate λοιπόν από τον ομότιτλο δεύτερο δίσκο του Βρετανού ουγκαντέζικης καταγωγής Michael Kiwanuka, ενός πολύ ενδιαφέροντα νέου τραγουδοποιού, ικανότατου κιθαρίστα και ο οποίος συν της άλλης διαθέτει και μια φωνή με ένα ιδιαίτερο σαγρέ ηχόχρωμα που τον κάνει ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Black Man in a White World, ο τίτλος του επόμενου κομματιού.

Και αυτός ήταν ο Ορλάντο Τζούλιους, θρυλική φιγούρα της αφρικάνικης soul στη δεκαετία του 60. Με αυτόν έκανε και τα πρώτα του βήματα ο Φέλα Κούτι. Εδώ απόψε τον ακούσαμε στο Love the Neighbor από τον δίσκο που έφτιαξε το 2014 με τους πιο νέρους του Space Funk από το Λονδίνο, τους Heliocentrics. Από τον ίδιο αυτό δίσκο και το In the Middle που ήδη ακούμε, κομμάτι με το οποίο θα τελειώσει ο απόψινός ωκεανός του ήχου. Η ζωή μου σιωρίθμισε τον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός διάλεξε τη μουσική. Καλό σας βράδυ!

όμορφη πόλη à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Le Français, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η γαλλοαμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Αγιέλ Ντομπάλ άνοιξε τη σημερινή εκπομπή με το διάσημο τραγούδι «Σε Σιμπον» από το μόνιμο άλμπουμ του 2006, μια σύνθεση των Νοχνέ και Μπετή που συνδέθηκε με τον Ιβ Μοντάν, τον οποίο θα απολαύσουμε αργότερα. Στο δίσκο της η Ντομπάλ διασκευάζει πολλά ρετρό, easy listening και Latin κομμάτια, καθώς και jazz standards, όπως το «Σε Magnifique» είναι ένα από αυτά. Το τραγούδι του Cole Porter, το οποίο ερμηνεύει υπέροχα ο αγαπημένος Benjamin Biolay, να πούμε πως η αυθεντική σύνθεση ακούστηκε στο musical Can Can του 1953. Ας απολαύσουμε λοιπόν σε Magnifique και Benjamin Biolay. Καλή σας ακρόαση.
1: La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là. C'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis,

0: son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique, c'est magnifique.
1: Autumn Leaves, ή αλλιώς Le Feuille Morte, ένα πολύ διασκευασμένο κομμάτι με την υπογραφή των Κοσμάκη Πρεβέρ και την ταινία Le Port de la Nuit του 1946, όπου τραγουδήθηκε από τον Yves Montand και την Irène Joachim. Με τους αγγλικούς στίχους του Johnny Mercer, γνώρισε εκατοντάδες εκτελέσεις. Ο Thomas Dutronc το τραγουδάει στον δίσκο του Frenchie.

Και ακολουθεί ο Γαλλοϊταλός ηθοποιός και ερμηνευτής Yves Montand, ο οποίος τραγουδάει «Une pluie d'après», που συνδέθηκε και με την Juliette Gréco, μια σύνθεση του Guy Béard. Στις 13 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 105 χρόνια από τη γέννηση του διάσημου καλλιτέχνη, τον οποίο ανέδειξε η Edith Piaf. Ας ακούσουμε Yves Montand.

Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1929 στην Τουλούζη, έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαρτίου του 2004. Αναφερόμαστε στον επίσης Γαλλοϊταλό Κλοντ Νουγκαρό, τραγουδιστή, συνθέτη και ποιητή. Συνδέθηκε κυρίως με τους ήχους της jazz μουσικής και θα κλείσει το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française με τη σύνθεση Le Cinéma.

ses bagages. Toutes ces souffrances.

Είναι όμως πολύ Φρανσέζ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πακό Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Φλωράν Πανί διασκευάζει το τραγούδι «Tu manques» του Jean-Jacques Goldman, ο οποίος το έγραψε μέσα σε μια νύχτα, αισθανόμενος στην απουσία ενός αγαπημένου προσώπου. Η εκδοχή του Πανί προέρχεται από τον δίσκο του «Recreation» του 1999. Και συνέχεια νίκη στη Ζαζά Φουρνιέ, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των τελευταίων πολλών χρόνων που ακούμε γαλλική μουσική, το «Vodka Fraise» από τον δίσκο της «Regarde-moi».

Η συνέχεια Νίκη Χόλντεν, το γκρουπ των Ντομινίκ Ντιπρέ και Αγμέρ Πιολίν. Το 1997 οι δύο μουσικοί επέστρεψαν από το Δουβλίνο, όπου ξεκίνησαν την καριέρα του στο Happiness, στο γκρουπ Happiness in Sexyland. Έφτιαξαν το δικό του σχήμα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Χιλή, καθώς το δεύτερο άλμπουμ του Πεδρολίρα είναι παραγωγή του άτομο ο οποίο διαμένει στην χώρα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το σήμα κατεθέν του στο Μαδρίτ, από τον τρίτο δίσκο του Σεφχοτίν.

Η συνέχεια ανήκει στο δίδυμο των Λιμινιάνας, Λιονέλ και Μαρή, που τους αγαπάμε ιδιαιτέρως για τους garage rock και ψυχεδελικούς ήχους τους, και θα ακούσουμε τη σύνθεση El Beach από το Malamor του 2016.

Λιμινιάνα, είστε παρόντες και στο επόμενο μουσικό εγχείρημα που φέρει τον τίτλο Le Pen μαζί με την Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Εμμανουέλ Σενιέ και τον Άντων Νιούκομπ από τους The Brian Johnston Massacre, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Dreams.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης αλλά φρανσέζ των 958 της ΣΕΡ 3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που είπα Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ακούσαμε τους Daft Punk, που ήταν ένα συναυλιακό αποθυμένο μέχρι που διαλύθηκαν το 2021. Οι Daft Punk, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Random Access Memory ως τελευταίο άλμπουμ τους και περιλαμβάνει πολλά ονόματα διάσημα, τον Giorgio Moroder, Chili Gonzalez, Julian Casablancas, Paul Williams, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Panda Bear και DJ Falcon. Αυτοί είναι οι συνεργάτες τους μεταξύ άλλων, και επίσης τιμήθηκε με πολλά βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών για τον δίσκο της χρονιάς, για τον καλύτερο δίσκο της Dance και Electronica και για το Get Lucky, το οποίο ίσως είναι το highlight, για να το πούμε και σε αγγλικό όρο, συγγνώμη, του άλμπουμ. Ωστόσο, εμείς επιλέξαμε το άλλο αγαπημένο κομμάτι, το Lose Yourself to Dance. Έτσι λοιπόν, τους Daft Punk δεν θα μπορέσουμε να τους δούμε ποτέ, παρά μόνο να τους βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ εκείνο που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είχαμε δει σε ένα παλαιότερο Inedit Festival. Τους Paul & Pan μπορεί κάπου να τους συναντήσουμε. Σίγουρα πάντως σε γαλλικό έδαφος, και θα κλείσουν την σημερινή όμορφη πόλη La Française με τη σύμφεση Magic από το Cyclo Gamma. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα» με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που σας κρατά συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με μια Δευτέρα ξεκίνημα της εβδομάδας, με όλες τις υποχρεώσεις, τις σκέψεις, τις δουλειές, τις αγωνίες μας να βρίσκονται ακόμη μια φορά στο προσκήνιο, με τι να πρωτοασχοληθείς. Νομίζω την πόλη την απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό, γενικότερα την περιοχή, τις τελευταίες μέρες αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό και οικολογικό έγκλημα, η εξαφάνιση της Κορώνιας, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας. Από την άλλη, η καθυλωμένη